0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

φτάσω που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Φτάσω που πας.

0: μουσικές βραδιές στο Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του... Ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκια κάθε χρήση, τουρωστήκια υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυ καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Σακλιτσιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μια επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρούροι της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Σε μία ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρο, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. 13 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς και ρήψη πυροτεχνημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στη Ζάκυνθο όταν δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελο. Η μία από τις δύο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με hat-trick του Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό, σε οριστική συμφωνία, ήρθαν οι πράσινοι με την τουρκική Samsung Spor για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, η ζωντανή μετάδοση του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι θα πάμε το επόμενο τριώρο και όλο τον Ιούλιο τριώρο θα έχουμε. 8-11, τα έχουμε πει αυτά από την αρχή μέχρι να πάρω την άδειά μου, αλλά το Σαββατοκύριακο και ο αντικαταστάτης μου πάλι 8-11 θα είναι και τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM. Ελληνική μουσική το επόμενο τρίωρο. Συνεντεύξεις, σχόλια ακροατριών και ακροατών, μηνύματα δηλαδή. Ειδήσεις, παρασκήνια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα πάντα. Πάνω απ' όλα όμως, τα δύο βασικά του πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου. Επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές και μουσική. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα γιατί δεν θα είναι ένα αμιγώς καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που όλοι βρίσκονται στην θερινή ραστόνη τους, αλλά θα έχουμε πολιτικές ειδήσεις και πολιτικές εξελίξεις που θα τις ψάξουμε, θα τις σχολιάσουμε με επίκεντρο και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικός Μουντιάλ την Κυριακή στις 10. Η Ισπανία εναντίον Αργεντινή, η Αργεντινή εναντίον Ισπανία, με φαβορή στα στοιχηματικά τουλάχιστον γραφεία την Ισπανία. Αρκετά πράγματα να συζητήσουμε από τα ρεπορτάζ της κοινωνίας και όχι μόνο. Και βέβαια πάντα οι άτυποι συνεργάτες που βγαίνουν και μας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματά τους. Όπως για παράδειγμα ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα περιμένει ένα-δύο λεπτά μέχρι να πούμε καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να πούμε ότι ακούτε φίλες και φίλοι το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα. Το Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα που αλλού. Στο τηλεφωνικό κέντρο να απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, θα πάμε μέχρι τις 11. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή με όλα τα τελευταία νέα σε ενεργειακό και όχι μόνο επίπεδο, καύσιμο, φυσικό αέριο, τιμές ρεύματος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στο πλοίο, είμαι για Άνδρο.
0: Άντε, καλό ταξίδι. Έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά.
1: Χαμός.
0: Ναι, χαμός να φύγετε νωρίτερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι να περιμένουμε όσον αφορά την τιμή ρεύματος.
1: Το πρώτο 15ημερο του Ιουλίου έδειξε μια αύξηση της τάξης του 20% στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου σίγουρα δεν θα μείνουν ανέγκυξες οι τιμές του κιλοβατόρα. Θα έχουμε μια αύξηση η οποία θα μπορεί να φτάσει έως και τα 20%. Δηλαδή από 17,4 λεπτά που ήταν η τιμή του κιλοβατόρα στο προηγούμενο μήνα μπορεί να ξεπεράσει και τα 19 λεπτά.
0: Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία. Περίμενε λίγο. Τι λέει η κυρία? Αν υπάρχει γιατρός, χτύπα ξύλο.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα μου γιατρός.
0: Τέλεια. Να σου πω, έχεις κατοδοπλίο?
1: Δεν πέφτει ούτε καρπίστα.
0: Καλό ταξίδι να έχεις. Πόσο καιρό θα καθίσεις στην Άνδρο?
1: Τίποτα, Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα επιστρέφω.
0: Είσαι εντάξει. Δύναμη. Λοιπόν, να πούμε πριν να συνεχίσει ο Μιχάλης με τα θέματα της ενέργειας, αν θέλετε να πάτε στον Πειραιά, στα πλοία που φεύγουν τα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα, ξεκινήστε νωρίτερα. Έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία.
1: Για την τουριστική περίοδο και δεν λένε τα μεγάφωνα να σταματήσουν.
0: Δεν πειράζει. Μας δίνεις κλίμα διακοπών τώρα απευθείας από το πλοίο. Να προσέλθεις στη ρεσεψιόν του πλοίου, παρακαλώ. Κύριος, πώς θα δείτε. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε παράταση σε 4 προγράμματα εξοικονομώ, το 21, το 23 και το 25, μέχρι 31 Νοεμβρίου του 2026.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να δούμε με το εξοικονομώ επιχειρώ, το οποίο είναι μέχρι το δρόμο του 2026. Mm-hmm. Και είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το ανακαινίζω την κατοικία μέχρι 31 Ιουλίου για αυτούς οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα σπίτια για να τα ανακαινήσουν και για αυτούς που έχουν κλειστά σπίτια και να τα ανακαινήσουν για να τα διαθέσουν για μίσθωση. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ωραία, μας ενημέρωσες Μιχάλη. Ρίξε μια βουτιά και για μας εκεί στα όμορφα νερά του Αιγαίου. Την καλημέρα μας, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχεις Μιχάλη. Να σε καλά φίλε. Πήραμε μια γεύση ζωντανή. πώς καλούν τους επιβάτες θύρες, σε ποιον είναι εκεί από το μικρόφωνο του πλοίου. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες και τους φίλους ταξιδιώτες. Επαναλαμβάνω, εφόσον θέλετε να φύγετε τώρα το πρωί με τα πλοία που φεύγουν τώρα μέχρι τις 8.30-9 η ώρα, να φτάσετε νωρίς στον Πειραιά. Λογικά πρέπει να έχετε φτάσει ήδη, γιατί υπάρχει αρκετή κίνηση έως μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά. Τα προηγούμενα λεπτά ήταν χειρότερη κατάσταση, τώρα μάλλον βελτιωμένη είναι. Επειδή έφυγε και χθες αρκετός κόσμος, φέτος φεύγουν από νωρίς κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι για διακοπές, άλλος για τριήμερο, άλλος για τις καλοκαιρινές του διακοπές, άλλος για να πάει στο πατρικό, σε φιλικό σπίτι. Μικρή σημασία έχει αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να σας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, καλό ταξίδι, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Άφακτο. Καλημέρα, να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη, όχι από τη Στουτγκάρδη, αλλά από τη Χαλκιδική. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον άλλο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμα. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να έχουμε, να είσαι πάντα καιρό, να σε απολαμβάνουμε. Χαιρετισμού από τα βόρεια, φιλιά στον αγαπημένο μα σταθμό, τον Real FM. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο εκεί από τα Μέγαρα και το Αλεποχώρη που μας εύχεται καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία, οδηγός. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από την Χαλκιδική. Καλημέρα, Αβραάμ. Ένα πράγμα ξέρω εγώ, Γιάννη, καλύτερα εγγένεια με ακριβές κορδέλες παρά με φθηνούς μουσαμάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη, μόλις έφτιαξε ελληνικό καφεδάκι και σε ακούω. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό. Να σε καλά, Κώστα, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον Έλληνα, που διαμαρτύρεται για τρομοκράτες, δολοφόνους, για κάθε είδους παραβατικούς, γουόκα, τζέντιδες, ιδεολειπτικοί. Θυμούνται το τεκμήριο της αθότητας ότι δεν είναι ένοχος κανείς πριν την τελεσίδικη κρίση από δικαστήριο και οι αποδείξεις ενοχής πρέπει να είναι ατράνταχτες, μόνο που τώρα για τους αστυνομικούς το Άργος, σε κάθε περιστατικό με αστυνομικούς, πριν χρόνια για τους κατηγορούμενους τότε της Χρυσής Αυγής τα έλεγαν και τα λένε αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και στον φίλο τον Ορέστη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεστε τώρα σε διακοπές, είτε ετοιμάζετε να φύγετε σε διακοπές, είτε έχετε κάποια άλλα σχέδια που δεν μας τα μαρτυράτε και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android βεβαίως. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Victoria Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές του Rally Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή αύριο, δηλαδή με τη Real News. Και μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε 2-3 πράγματα για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. 3 ημέρες στη Μονεμβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 το πρωί και στις 2.20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets από 28.70 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και μερικά λεπτά, από 28.70 για τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ωραίες προσφορές από την εταιρεία και μπράβο για να πέσει η τιμή των ακτοπλοϊκών.
2: Να πέσει το τρανσίστορ τα αμερικανικά.
0: Καλημέρα στην Τατιάνα που διαμαρτύρεται. Τι γίνεται με τις κόρνες στο κέντρο της Αθήνας, δεν περιγράφεται. Τατιάνα μου, και όχι μόνο στο κέντρο, και στην παραλιακή να δεις. Δεν ξέρω, γίνεται ποτέ έλεγχος για αυτές τις κομμένες εξατμίσεις, μην τις πω κομμένες, για αυτές τις πειραγμένες εξατμίσεις σε αυτοκίνητα, μηχανάκια και. Και τι άλλο να πω, και φορτηγά, μάλλον όχι φορτηγά. Σε ειδικά διαμορφωμένα πάντως οχήματα που τα περισσότερα είναι παράνομα. Καλημέρα στο Σταύρο, ευχές. Εχθές όλοι θυμήθηκαν την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Τη γιορτή της Αγίας Αλίκης την ξέχασαν όλοι. Ας τους ευχηθούμε έστω και σήμερα.
2: Η αγάπη μέσα στα χέρια μου.
0: Καλημέρα στον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Γιάννη Μηνία. Δαπάνη για καύσιμα από 800 ευρώ το μήνα. Πήγαμε στα 1200 με το ίδιο τιμολόγιο. Ακόμα ψάχνουμε το πεντάλεπτο όπως θα ψάχνουν την ψήφο τους οι κυβερνώντες. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο οι κυβερνώντες, Παντελή. Και άλλοι γενικώς θα ψάχνουν την ψήφο τους. Μην είσαι σίγουρος για τίποτα. Γιατί τα ίδια μου έλεγες και στις προηγούμενες εκλογές και άλλα είδαμε στο ταμπλό. Γενικώς και ειδικώς θέλει μια ψυχραιμία το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club του Real FM και της εκπομπής. Ο Νίκος μου γράφει για την Αγγλία. Πράγματι εγώ έλεγα ότι θα το πάρει η Αγγλία, αλλά δεν το πήρε η Αγγλία, αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Το ξέρω ότι είχε την καλύτερη ομάδα και με προπονητή τον Τούχελ, αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Αγγλία θα παραμείνει στη λουζέρικη θέση της. Τώρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου και γενικά καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να είσαι καλά, Νίκο Λικουρίνο. Τώρα θα δούμε. Μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα κρυφθεί ο τελικός. Με την Ισπανία να είναι φαβορή στα στοιχηματικά, αλλά άλλο τα στοιχήματα. Είδατε και η Γαλλία ήταν το μεγάλο φαβορή για να πάρει το Μουντιάλ, αλλά τελικά αποκλείστηκε.
3: Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει.
0: Καλημέρα στο φίλο, το Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
3: Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Ευτυχώς που θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, για να μας σώσει από την ακρίβεια και να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα. Το άλλο ανέκδοτο με τον Τωτό, το ξέρεις, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον. Όχι, την είπα την καλημέρα μου στον Ορέστη.
3: 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και...
0: Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Θα τα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά. Θα αναζητήσουμε και τον Γιάννη τον Τζακίρη. Έχουν κρίσιμη συνεδρίαση για να εκλεγεί η νέα πρόεδρος, γιατί μία θα είναι υποψήφια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, που μας στέλνει την καλημέρα της και υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα από τη Σαντορίνη.
3: Όλα είναι εντάξει, ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω απ' όλα εμείς χρησιμοποιούμε την επαγγελματική και επιστημονική του ιδιότητα, δηλαδή αυτή του αρχιτέκτονα μηχανικού. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
4: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. 20 πολυκατοικίες, 17 για την ακρίβεια.
4: Διψήφιο νούμερο.
0: Ναι, 200 διαμερίσματα. Επιβεβαιωμένα αυτά από το Δήμο της Αθήνας και από το ΤΕΕ. Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν αγωνία βλέποντας να ανοίγουν οι τείχοι, ρογμές στην κουζίνα, ρογμές στα μπαλκόνια, ρογμές στην είσοδο της πολυκατοικίας και όλους να διαβεβαιώνουν: εντάξει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι OK. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Σχετικά με τις ρηγματώσεις που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε, μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα από το υπόγειο, από τα υπόγεια της περιοχής. Για πείτε μας τα τελευταία νέα ποια είναι και αν πρέπει να υπάρχει, να είναι ανήσυχοι κάτοικοι ή όχι.
4: Καταρχήν η Αττικό Μετρό έχει τεράστια εμπειρία μετά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Ελλάδα και συνεχίζουν να γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή όντως υπάρχουν επιπτώσεις και είναι λογικό, δηλαδή στο Εγάλεο που πέρναγε ο Μετροπόντικα μπροστά από το σπίτι μου, όταν πέρναγε ο Μετροπόντικα, νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός.
0: Ναι.
4: Και βεβαίως εκεί είναι γεγονός ότι οι εταιρείες, η Μετρό δηλαδή, έχει συγκεκριμένα, δηλαδή υπάρχουν σταθμοί παρακολούθησης διαρκώς για τα γεωδυναμικά φαινόμενα. Και όπως και άλλες μετρήσεις που γίνονται με καρφιά τα οποία μπαίνουν ειδικά για να δουν αν υπάρχει καθίζηση, εντάπωση και το καθεξής. Πρέπει να ξέρετε ότι θα υπάρξουν θέματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έπρεπε να περιμένουν να βγουν στις εφημερίδες ή να διαμαρτυρηθούν το έντονα οι κάτοικοι προκειμένου να προχωρήσει το πράγμα το γνωμοσύνη. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εταιρεία δεν μπορεί να τους δώσει γραπτό χαρτί. Προφορικά μπορεί να τους εφησυχάζει, αλλά το θέμα είναι ποιος Ποιο μπορεί να πιστέψει πλέον για μετά την ιστορία στα Πετράλωνα τι μπορεί να γίνει για το σπίτι του.
0: Ναι.
4: Και πόσο μάλλον όταν οι πόρτες δεν κλείνουν, όπως σημαίνει...
0: Χθες η ελληνικό μετρό ΑΕ, έτσι λέγεται η μητρική εταιρεία που έχει αναλάβει έτσι, να περάσει ο Μετροπότικας και να φτιάξει, να κατασκευάσει τη γραμμή 4 του μετρό, αποφάσισε να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, να ορίσει δηλαδή πραγματογνώμονες οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια στην Κυψέλη, στα οποία έχουν εμφανιστεί ζημιές, για να εκδώσουν πορίσματα σχετικά με την κατάστασή τους. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί. Η δαπάνη δεν θα βανίνει τους ιδιώτες.
4: Αυτό... Να το κάνει και θα πάρει αλίμονο να είναι πάρει τους ιδιώτες. Είναι γνωστό ότι και το έργο είναι ασφαλισμένο και οποιαδήποτε επίπτωση υπάρξει είναι υποχρέωση του αναδόχου.
0: Ναι.
4: Είναι αυτό που έχει κάνει το έργο. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Λόγια
0: πριν
4: να
0: πάμε
4: λέμε.
0: Στη φάση της αποκατάστασης των επιφανειακών ζημιών, το ερώτημα είναι το εξής.
4: Δεν μπορεί να κάνουμε αποκατάσταση, κύριε Παπαγιάννη, γιατί μπορεί να ξανασυνεχίσουν τα φαινόμενα αυτά. Άρα λοιπόν τι κάνει, κλείνει μια ρηγμάτωση και μετά σου ξαναπαρουσιάζεται.
0: Ναι.
4: Κακός είναι αυτός που το λέει. Κακώς το λέει.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να δουν τι γίνεται, διότι εδώ βεβαίως έχουν γίνει γεωτεχνικές μελέτες και βεβαίως κάπου εδώ υπάρχει μια διαδικασία στο υπέδαφος που είναι προβληματική.
0: Ναι.
4: Θυμάστε προκαιρού που είχαν βγει τα τσιμέντα τα οποία ρίγνανε και βγήκανε στους δρόμους στην Κυψέλη και ούτω καθεξής. Θέλω να πω λοιπόν ότι το έργο κάπου συνάντησε προβλήματα.
0: Mm-hmm.
4: Τι σημαίνει λοιπόν ότι παρότι παρακολουθεί το υπέδαφος, δηλαδή πάνω από σένα το τι συμβαίνει, το κτίριο. Καταπονείται, γιατί με το σεισμό καταπονείται μόνο το κτίριο. Εδώ όμως έχει πρόβλημα εδάφους. Φαίνεται ότι υπάρχουν κατηγορίες.
0: Χθες στο κανάλι μου, στο Action 24, βγήκε ο κύριος Καρύδης, ο Παναγιώτης Καρύδης, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, που είναι ο πλέον ειδικός ακριβώς, και είπε ότι το υπέδαφος σε ορισμένες περιοχές Κυψέλης είναι προβληματικό. Τι εννοείται προβληματικό, το ρώτησα. Από κάτω περνούσαν. Επί αιώνες, όχι επί χρόνια, επί αιώνες, διάφορα ποτάμια τα οποία έχουν μπαζωθεί, έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλα ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή και υπάρχει γενικότερα θέμα.
4: Για να το λέει ο κύριος Καρύδης.
0: Κάτι ξέρει. Το ερώτημα είναι το εξής. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έκανε λάθη η τεχνική εταιρεία, δηλαδή.
4: Μπορεί και να γίνανε και λάθη, ακούστε με. Είναι λογικό. Δηλαδή στη γεωτεχνική μελέτη, τις γεωτρήσεις που έχουν κάνει για να δουν την ατοχή εδάφους και τα λοιπά, κάπου μπορεί να πέσαν έξω.
0: Ναι.
4: Δεν κάπου να ψώσαν να βγήκαν λάθος στοιχεία. Όμως, εδώ υπάρχει δυνατότητα να παρεκκλίνεις από αυτή τη διαδικασία, έκτακτα με μέτρο, προκειμένου να μην περάσει ο σειρμός. Δηλαδή, μην συνεχίσει η διάτρηση του εδάφους σε αυτό το σημείο, να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό που κάνεις μια μελέτη προκειμένου να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα το οποίο υφίσταται στο πεδίο, δεν θα έπρεπε να δώσεις μια... Δηλαδή σταματάς το έργο και πολύ σωστά κάνεις. Και είναι και λογικό, γιατί σημαίνει συναγερμός. Όμως πρέπει να πεις στους πολίτες ότι κοιτάξτε να δείτε, σταματάμε το έργο για αυτό το λόγο, παράλληλα όμως σας ενημερώνουμε ότι το σπίτι σας, δηλαδή η πόρτα η οποία σφήνωσε, τι σημαίνει, ότι κάπου έχει παραμορφωθεί το κτίριο. Άρα λοιπόν η περίπτωση του εδάφους έχουμε μη καθίζηση με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η πόρτα.
0: Ναι.
4: Αυτό τι σημαίνει, είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν εδώ για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εγώ τον κάνω το μετρό. Όμως σε έναν οπωσδήποτε, έναν σεισμό μεταβλιανό, δεν θα έχει εξασφαλιστεί και η σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εδώ, σας είπα και πάλι στον σεισμό, επηρεάζεται το κτίριο. Εδώ όμως επηρεάζονται τα θεμέλια του κτιρίου.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν θα έπρεπε λοιπόν αφενός να μπουν οι εμπειρογνώμονες, γιατί κανείς δεν δίνει χαρτί, γιατί σου λέει μετά τι επιπτώσεις θα έχω.
0: Τώρα, εδώ μιλάμε για την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας και μιλάμε για την Κυψέλη. Δεν ξέρω, στα υπόλοιπα σημεία που πέρασε ο Μετροπότικας για τη γραμμή 4, γιατί περνάει, έχει δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα.
4: Δεν το πάει, σας λέω στο εγγάλο την περιοχή μας. Καταρχήν όσο ήμουν δήμαρχος έγινε καθίζηση, ιερά οδός.
0: Ναι.
4: Ένα κομμάτι ολόκληρο που βυθίστηκε. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Θυμάστε στην Πανεπιστημίου γίνεται το περίπτερο που χάθηκε στο Παγκράτη. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Λογικό διότι δεν μπορεί να είσαι 100% ασφαλής για τα πάντα. Αλλά εδώ στην προκειμένη περιοχή αφορά ζωές. Αφορά ανθρώπους. Άρα λοιπόν τι σημαίνει ότι και οι ρογμές αυτές, οι αστοχές ενδεχομένως που έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρογμές, δηλαδή μειώνουν την αντοχή, την αντισεισμικότητα του κτηρίου.
0: Ωραία. Τώρα, από εδώ και πέρα, ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος?
4: Άρα λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν και για την προστασία να γίνει οπωσδήποτε από ειδικούς μηχανικούς προσεισμικός έλεγχος. Αυτόν τον χτύπη υπάρχουν.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μένουν μέσα ή είναι επικίνδυνο?
4: Αυτό λοιπόν πρέπει να τους διαβεβαιώσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει άμεσα, γιατί εδώ κοιτάξτε τι προκύπτει. Οι ενοικιαστές φεύγουν. Απομειούται η αξία του κτηρίου. Από εκεί και πέρα, μια κυρία πήγε και πήρε με δάνειο ένα διαμέρισμα που σήμερα το διαμέρισμα αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι στον αέρα και το σπίτι της και το δάνειο που έχει πάρει. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δημιουργούνται πλήστα στα προβλήματα. Άρα άμεσα θα πρέπει η πραγματογνωμοσύνη αυτή να προχωρήσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι το Αττικό Μετρό έχει προχωρήσει σε μελέτες για να παρακάμψει το σημείο αυτό ή για να δει πώς το διορθώνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι ντροπή να βγεις, γιατί στα έργα αυτά συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σύνηθες, ξέρετε, το φαινόμενο να παθαίνουν ρηγματώσεις οι πολυκατοικίες. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ή ο ένοικος μέσα παθαίνει ένα σοκ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι. Φανταστείτε εμείς που τα βλέπουμε, σοκαριζόμαστε.
4: Θέλω να πω λοιπόν, θυμάστε τώρα, έχουμε αντίβληψη. Να μην τρέχουν οι άνθρωποι τώρα, γιατί λέει βεβαίως και θα πληρώσει η εταιρεία. Βεβαίως και θα αποκαταστήσει έναν αποκαταστήσει αυτό
0: ναι.
4: που δεν θα ξανασυμβεί.
0: Μου έκανε εντύπωση πάλι. Που είπε χθες ο κ. Καρύδης πως υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες, όχι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί τις ζημιές στην Κυψέλη, που έχουν σε μόνιμη λειτουργία αντλίες για τα νερά.
4: Για τον υδροφόρο ορίζοντα. Ναι. Είναι λογικό. Υπάρχουν σημεία, ξέρετε, πολλές
0: φορές. Δηλαδή και έχουν συνδέσει τις αντλίες με τα όμβρια ύδατα, με σωλήνες. Με πλαστικούς σωλήνες για να βγάζουν. Περνάνε νερά λοιπόν από κάτω εκεί. Άρα υπάρχει θέμα. Ναι, και τα βγάζει έξω. Ναι.
4: Άρα εντάξει.
0: Πολυκατοικίες του 50 και του 60 τώρα να φανταστείτε.
4: Μα τι λέτε τώρα. Μα το ίδιο συμβαίνει σε πολλά παλιά. Κοιτάξτε με τι. Όταν κάνεις πολλές κατασκευές, πολλές φορές πιέζεται ο υδροφόρος ορίζοντας και απομακρύνεται σε ορισμένα σημεία. Όμως όταν ξαναμαζευτούν νερά ή οτιδήποτε άλλο, πάλι μπορεί να σου ξαναπροκύψει το θέμα. Άρα λοιπόν εκεί τι κάνεις. Έχεις μια αυτόματη αντλία μέσα προκειμένου να μην παίρνεις κάθε το ζώο να τραβάς.
0: Ναι, αυτόματες αντλίες. Ναι. Με αισθητήρα και μόλις γεμίζει το νερό, ακριβώς.
4: Ναι, άρα θα έπρεπε, εκεί μπορεί να ξέρω ότι αστοχία υπάρχει, να μην λέμε και λόγια του αέρα. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο το έργο. Και για να αποκτήσεις ένα τέτοιο πραγματικό έργο όπως είναι το μετρό που διευκολύνει χιλιάδες πολίτες.
0: Δεν το συζητάμε. Είμαστε υπέρ της λειτουργίας και της επέκτασης του μετρό.
4: Ναι, βέβαια θέλω να πω ότι. Και οι πολίτες αυτοί δεν δημιουργήσαν θέματα από τα εξάρια.
0: Ναι.
4: Ευπρεπώς είπανε, κύριοι, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας γιατί κανείς δεν με βεβαιεί.
0: Το κλείσαμε το θέμα γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
4: Ναι.
0: Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση, με τους δρόμους και τις αναγνωρίσεις. Έχουμε κανένα νέο σε 3 χρόνια, είναι η 5η φορά που ρωτάω. Και επίσης με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, γη ή χθείος.
4: Κοιτάξτε, εκεί έχει καθυστερήσει το έργο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή η αναγνώριση.
0: Τι θα γίνει, έχετε εικόνα.
4: Η αναγνώριση των οδών έπρεπε να έχει τελειώσει. Κακά τα ψέματα. Τι να λέμε τώρα, τι να κάνουμε. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ο καθένας έχει πάρει από ένα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και σιγά τώρα την ιστορία. Και πληρώνονται καλά. Θα το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εκεί χρειάζεται.
0: Τι λένε από την κυβέρνηση, για πείτε μας, εσείς είστε κυβερνητικός βουλευτής. Δεν
4: λέει αυτή τη στιγμή. Ναι. Καινούργια υπουργός, έφυγε ο συγχωρεμένος ο Νίκος, που ήταν εξαιρετικός. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι αυτό επιταχύνεται.
0: Ναι.
4: Διότι μην ξεχνάτε πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν για την αρτιότητα των οικοπαίδων, πόσες περιουσίες μείνανε στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
4: Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε επιτέλους, αφού όλα αυτά γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, ψηφιακά,
0: ναι.
4: να ξέρουμε ποιοι είναι οι δρόμοι, ποια είναι
0: μάλιστα.
4: η αρτιότητα των ακινήτων. Δεν
0: λοιπόν,
4: θα το ξέρουμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, την καλημέρα μας. Έχετε την καλημέρα και από τον Πέτρο τον Καλκατζάκο που μας ακούει φανατικά. Τον πρόεδρο του Άθλους. Ήρωας.
4: Είναι θρύλος. Μάλιστα κάνανε και την εξομοίωση με την ιστορία για εκείνον τον τύπο, τον Ιταλό που γίνεται στο, για εκείνο το φόνο, για την διπλή δολοφονία. Είναι πέθανε η μητέρα και
0: την καλημέρα μου.
4: Καλημέρα.
0: Καλή να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα και από το φίλο του Βαγγέλη και από τον Κωνσταντίνο το φίλο του και από τον κύριο Ζαχαριουδάκη τον αγρονόμο και από το φίλο τον Ανδροκλή και από τον Φίλιππο και από τον Κωνσταντίνο και από τον αγαπητό Δημήτρη τον Καραντώνη, τον μηχανολόγο μηχανικό και από την αγαπητή, και από τον αγαπητό Αλέξανδρο τον Χατζηδάκη και από τον Αντώνη τον Μιαούλη και από τον Δημήτρη, από τον Βασιλικό Χαλκίδας και από τον Τένι το φίλο τον Ακροατή και από τον Γιάννη. Λοιπόν, θα τα διαβάσω όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο για να έχουμε και μια επικοινωνία μαζί που είναι απαραίτητη. Και αυτή η επικοινωνία είναι που αναδεικνύει το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στο πιο διαδραστικό και δυνατό παρεμβατικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη τουλάχιστον. Δώστε μου 3-4 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
10: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
11: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: ΑΤ. Άτικα. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Άτικα. You at your best.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.

0: Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μέχρι τις 11 θα πάμε, 8-11 το Σαββατοκύριακο και αύριο και την επόμενη εβδομάδα. Και όλο τον Αύγουστο με όποιον συνάδελφο με αντικαταστήσει. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Μηνύματα. Καλημέρα, Άρχοντα, μου στέλνει ο φίλος ο Νίκος. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον κόκκινο. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβαλάς που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές του Real FM. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Κύριε Αγαπητέ. Τι ώρα θα βγουν οι κλαψιάριδες του Πασό για να ξέρω να πάρω τα χαρτομάτιλα, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Τένι. Καλημέρα, Γιάννη. Η καταδίκη του κ. Μελά δεν πιάνεται. Υποψήφιος βουλευτής δεν ήταν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Κουράγιο σε όλους με τη ζέστη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κοίτα, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά εδώ στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται από τον Ιούνιο στην Ευρώπη, την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Θα μας τα πει και ο κ. Καντερέση συνέχεια. Τώρα, Τρίτη Τετάρτη λέει θα έχει 40. Στο κέντρο της Αθήνας 40. Θα έχει όμως και ένα ελαφρύ βορειαδάκι. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, καλοκαίρι χωρίς καύσωνα στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να υπάρξει. Μέχρι τώρα πάντως μας έχει πάει καλά, εκτιμώ εγώ. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Καντερές. Κι όμως ύστερα από ό,τι πάθαμε, οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι, οι νόμοι Κατρούγκαλου, ο υποκατώτατος μισθός και τα ρέστα. Δυστυχώς ξεχνά ο Έλληνας Γιάννη. Η πολιτική είναι η εικόνα των πολιτών, αυτοί μας αξίζουν, γράφει ο φίλος ο Αντώνης Μιαούλης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την παρέα σας. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα μειώσει κατά πολύ την ηχορύπανση. Συμφωνώ μαζί σου, Αλέξανδρε. Η αλλαγή με τα λεωφορεία είναι εμφανέστατη. Θα σας παρακαλούσα να καλέσετε κάποιον από το Δήμο της Αθήνας για την κατάσταση των διατηρητέων και των νεοκλασικών κτηρίων που πολλά είναι έτοιμα προς κατάρρευση. Οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν την περιουσία τους, εμείς την αφήνουμε να καταστραφεί. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, γιατί πάρα πολλοί κληρονόμοι έχουν μπλέξει με την ιστορία αυτή και δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν ή να αναπαλαιωθούν τα κοσμήματα αυτά, γιατί είναι αρχιτεκτονικά κοσμήματα ορισμένα, νεοκλασικά, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται υπό κατάρρευση. Θα καλέσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις επόμενες μέρες να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε όλους τους ακροατές, ταξιδευτές, εργαζόμενους και λουόμενους. Είσαι απολαυστικός όσο και η Αργεντινή του Μέση. Καλή εκπομπή. Ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα από το φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό, από την Άουσα. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική, το Πασόκ δηλαδή, που καταφέρνει να παραμένει μη πιστική με τον πρόεδρό της, να μην πείθει ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Και για τον ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, που τροφοδοτείται επικαιρότητα με ειδήσεις lifestyle, που πήγαινε, έλα, ποιος φεύγει και πού πάει. Με όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν νιώθει πίεση για να βελτιώσει την αποδοσή της με τα κύρια προβλήματα του τόπου μας. Στεγαστικό και ακρίβεια. Με αγάπη, καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη. Κοίταξε, γενικότερα για αυτό το οποίο συμβαίνει, ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση τις δικές της, αλλά και η αντιπολίτευση τις δικές της. Ενώ γιατί δεν παρουσιάζει μια ενιαία, αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Το ερώτημα του Κωνσταντίνου το μετέφερα. Καλημέρα στον Ανδροκλή, καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Θυμάμαι πολύ έντονα το σεισμό του 99 και τα αμέτρητα κτίρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα ή ακόμη και κόκκινα. Πολλά από αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα στη θέση τους. Αναρωτιέμαι πόσα επισκευάστηκαν πραγματικά, πόσα ελέγχθηκαν ξανά και πόσα αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δοθούν επίσημα στοιχεία για την πορεία όλων αυτών των κτηρίων, γράφει ο φίλος ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, που θυμάται θυμάται ένα. Μια συζήτηση που έγινε για τους αστυνομικούς την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία. Ποιος το θυμάται αυτό, ρε Δημήτρη? Μόνο, ρε Βαγγέλη, μόνο εσύ. Από άρθρο του BBC αναφέρει ότι οι επισκέπτες συχνά εκπλήσονται για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν φέρουν πυροβόλα.

0: Πλά. Έχει ανοίξει ένα θέμα ο Βαγγέλης, πραγματικά δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό και επανέρχεται. Να επαναλάβω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είπα και την προηγούμενη φορά. Πράγματι υπάρχουν σώματα της αγγλικής αστυνομίας που δεν φέρουν όπλα, φέρουν όμως κάτι γκλόμπ, ένα μέτρο το καθένα, ξέρεις. Οι υπείς αστυνομικοί και υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν σκοτώσει, δολοφονήσει πολίτες και κυρίως διαδηλωτές. Υπάρχουν όμως και κάποια σώματα της αγγλικής αστυνομίας που φέρουν κανονικότατα και με τον νόμο πυροβόλα όπλα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά σώματα μέσα στην αγγλική αστυνομία και το κάθε σώμα χρησιμοποιείται αναλόγως την περίσταση. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι κανένας αστυνομικός δεν φέρει πυροβόλο όπλο στην Αγγλία. Υπάρχουν ειδικά σώματα που φέρνουν πυροβόλα όπλα στην Νέα Βρετανική αστυνομία. Και στην Αγγλία και στην Ουαλία και στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Σωστή η παρατήρησή σου όσον αφορά τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλά, όποιος έχει ζήσει εκδηλώσεις κυρίως στο Λονδίνο αλλά και στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ με τους Άγγλους αστυνομικούς με αυτά τα δίμετρα γκλόμπ πάνω στα άλογα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ξύλο. Ειδικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όποιος θα έχει ζήσει, έχει πάει στην Αγγλία με ελληνική ομάδα, ως φίλαθλος, καταλαβαίνει τι σημαίνει άγριο ξύλο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν δολοφονηθεί από Άγγλους αστυνομικούς με χτυπήματα από γκλόμπ στο κεφάλι. Στο λέγει η καρδιά μου. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολιτείες του κόσμου. Δεν γίνεται η αστυνομία να μην έχει όπλα. Τουλάχιστον κάποια τμήματα της αστυνομίας να μην υπάρχουν όπλα. Γιατί στην περίπτωση που σου βγάλει ο εγκληματίας, ο κακοποιός, ο όπλο, εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Με σφεντώνες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει όπλο. Σε κάποια τμήματα της αγγλικής αστυνομίας, πράγματι η αστυνομία δεν έχει όπλα. Όπως και εδώ υπάρχουν τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν φέρουν πάντα οπλισμό. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των εκτός σχεδίου περιοχών και των δικαιωμάτων δόμησης αυτές, καλό θα είναι να αφιερώσουμε 20-30 λεπτά ώστε να δοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα να καταλάβει τι συμβαίνει. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου λέει: Γιάννη, σε ορισμένα λεωφορεία η καθαριότητα αγνοείται. Κρίμα και είναι ορισμένα λεωφορεία εξαιρετικά. Ηλεκτροκίνητα, ολοκένουργια και θα έπρεπε να είναι πεντακάθαρα. Καλημέρα στον αγαπητό καπετάνιο, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μιας και άλλο ένα δεκάμινο μπαρκό φτάνει, μπάρκο στο τέλος του, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πολύτιμη συντροφιά σου σε όλους αυτούς τους 10 μήνες μέσα στους ωκεανούς που ταξίδευα εγώ και οι ναύτες. Να ξέρεις, ταξιδεύεις και εσύ μαζί μας και φυσικά μας κρατάς ενήμερους και κάνεις την απουσία της πατρίδας πιο υποφερτή. Ένα πέρασμα του καναλιού του Παναμά έμεινε και μετά θα τα λέμε τον Αύγουστο από τα Πάτρια Εδάφη. Μου στέλνει εδώ το στίγμα του φίλος ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Είναι στο Βόρειο Ειρηνικό αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι, καλημέρα στον άλλο φίλο τον Ιωάννη, θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από το Βόλο, καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, καλημέρα και στον αγαπητό Μενέλαο. Να ανοίξουμε μια παρένθεση καλημερίζοντας την Μαργαρίτα Καρδαρή, την καλή φίλη. Καλημέρα Μαργαρίτα.
1: Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα Μαργαρίτα, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Σενάρια για 13η σύνταξη στο Νοέμβριο. Μπορείς να μας κάνεις μια γρήγορη κοστολόγηση, αλλά και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα που τα κρίνουμε πολύ σοβαρά, το Οικονομικό Επιτελείο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει πάρει φωτιά σε σχέση με το να μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, κάποια σενάρια για ελάφρυνση των συνταξιούχων, ακόμα πέρα από τα μέτρα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα λόγω της ακρίβειας, τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ και θα έχουν εφαρμογή από τον καινούριο έτος. Ένα λοιπόν σενάριο σοβαρό αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Ουσιαστικά το επικρατέστερο είναι ότι αυτό το 300 που θα πάρουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι και που έχει μόνιμη βάση θα φτάσει στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446,87 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι σαν να αντικαθιστά μια 13η σύνταξη, δηλαδή ένα δώρο Χριστουγέννων, mm-hmm. όπως το λέγαμε παλιά στους συνταξιούχους. Τα άλλα σενάρια τα βλέπω πολύ μακρινά και καθόλου εφικτά, να είναι μια ολόκληρη σύνταξη κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω δημοσιεύματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Δεν είναι επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης, αλλά είναι σενάρια τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών. Τι βλέπεις εσύ να συμβεί, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται το θέμα?
1: Πολύ σωστά το ξεχωρίζεις ότι είναι σενάρια, γιατί έχουν ξαναϋποθεί και έχουν ξαναγραφεί, αλλά δεν τα είδαμε στην πράξη. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένας φόρος τον οποίο πληρώνουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, κύριες πάνω από 1.400 μεικτά και επικουρικές πάνω από 300. Θα είναι μια σημαντική ελάφρυνση, γιατί αφορά την πρώτη κατηγορία των κύριων πάνω από 400.000 συνταξιούχους, τη δεύτερη κατηγορία των επικουρικών πάνω από 250.000 συνταξιούχους. Θα έχουν μια ωφέλεια πάνω από 100 ευρώ το μήνα στη σύνταξή τους, αν αυτή η εισφορά καταργηθεί. Θα δούμε αν θα γίνει στην πράξη, έστω και μείωση των ποσοστών να είχαμε, που κυμαίνονται από 3 έως 14% οι κρατήσεις πάνω σε αυτές τις συντάξεις. Έστω και μείωση των ποσοστών θα ήταν μια ελάφρυνση. Συζητιέται ακόμα και η κατάργηση της εισφοράς ασθένειας στις επικουρικές συντάξεις, και είναι δίκαιο γιατί την πληρώνουν δύο φορές, και στην κύρια και στην επικουρική.
0: Θα έχει ενδιαφέρον φέτος η άνοδος του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και όχι μόνο επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ κοντά από εκείνο το σημείο και μετά οι εκλογές, αλλά και γιατί κατά πόσο υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα να επιστραφούν ποσά και χρήματα τα οποία είχαν περικοπεί την περίοδο των μνημονίων. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο, ή ξεκινάει η περίοδος διακοπών? Κανονικότατα. Να είσαι καλά. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έχω μερικά μηνύματα να διαβάσω. Να τα διαβάσουμε μετά, να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου 2 λεπτά και επιστρέφω.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, χαμός από μηνύματα. Είτε έχετε φύγει είτε όχι, έχετε διάθεση συμμετοχής. Καλημέρα στον κύριο Χατζηγιάννη που σχολιάζει αυτό το οποίο λέγαμε πριν σχετικά με τους Βρετανούς και τους αστυνομικούς. Υπάρχουν κάποιοι Βρετανοί αστυνομικοί και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι πράγματι, κύριε Παπαγιάννη, δεν φέρουν όπλα. Όμως υπάρχουν ειδικές ομάδες, εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι φέρουν πυροβόλα όπλα. Άρα δεν ισχύει το ότι κανένας Άγγλος αστυνομικός δεν φέρει όπλα. Αυτοί οι οποίοι δεν φέρουν όπλα κυκλοφορούν με τεράστια γκλομπ και συσκευές εκένωσης τέιζερ. Μπορεί να μην φέρουν δηλαδή πυροβόλο όπλο, αλλά έχουν άλλα όπλα στη διάθεσή τους στην περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Και βέβαια είναι και οι πίσω αστυνομικοί, τα ξέρετε, φαντάζομαι έχετε επισκεφθεί, όσοι έχετε επισκεφθεί τη Βρετανία, έχετε δει τι ξύλο ρίχνουν οι Βρετανοί αστυνομικοί στους διαδηλωτές ή σε ορισμένους διαδηλωτές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 7 χρόνια μας κοροϊδεύουν, κύριε Παπαγιάννη, με τα πολυδομικά, κτηματολόγια και πολλά άλλα και δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούν να τους βάλουν ρήτρες στη σύμβαση. Επίσης, κανένας δεν λέει ότι έχουν πάει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. Η ψηφιοποίηση έχει βοηθήσει, μπορώ να πω, αλλά δεν θα λυθούν τα χρόνια προβλήματα. Ακόμα και οι βουλευτές της κυβέρνησης θα έπρεπε να τους κράζουν όλη μέρα, να διαμαρτύρονται, αλλά είπαμε, πρέπει να είναι και αυτοί μπετόν αρμέ. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον Ιωάννη που έχει την τύχη να είναι αδελφός ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολήθηκε χρόνια με τη σπηλολογία και γενικά με τη μελέτη υπόγειων στοών. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι πως όλη η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη υπόγεια από τα μάκια και κοιλώτες που κάποια τα γνωρίζουμε και κάποια όχι. Παραδείγματος χάρη, το πιο γνωστό είναι το ποτάμι του Ιριδανού, το οποίο διασώθηκε λόγω των αρχαίων του κεραμικού. Αν αξιοποιούνταν αυτά τα υπόγεια ύδατα, πιθανό να μην υπήρχε καν θέμα λειψιδρίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την παλαιότητα των περισσότερων κτηρίων που δεν συντηρούνται για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση σεισμού η καταστροφή, οι καταστροφές θα είναι βιβλικές. Καλώς ή κακώς οι πολυκατοικίες έχουν ημερομηνία λήξεως και χρειάζονται συντήρηση. Με δεδομένο το γεγονός της ανεπαρκούς λειτουργίας των μηχανισμών πρόληψης αυτού του κράτους, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί ο Θεός βοηθός. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Ιωάννη, και σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες και για τις γνώσεις. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο, έχουν μειωθεί τρομερά οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που μειώνει τις γεννήσεις, όπως άδειες, μισθοί, συντάξεις, σταθμοί, παρενοχλήσεις κτλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που μου γράφει ότι τα δικαστικά σοου καλά κρατούν. Αλλά η πολύ σοβαρή υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ και των διαβόητων σεμιναρίων, τι έγινε? Η ποινική δίωξη πού βρίσκεται, όσο ο κύριος Παναγόπουλος ηγείται του αδιάφθορου συνδικαλιστικού κινήματος, τι συμβαίνει? Νομίζω ότι έχει φύγει από τους οικονομικούς εισαγγελείς η υπόθεση αυτή και έχει πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Θα το ψάξω και θα σας πω. Λοιπόν. Ένα ακόμα μήνυμα από το Μενέλαο πριν πάμε στα υπόλοιπα και να ακούσουμε τον κύριο Καντερέ που περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απορώ, ορισμένοι αριστεροί στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος. Δεν έμεινε και πάλι τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το 18% να θέλει να μας ξανακυβερνήσει. Ένα παρόμοιο κόμμα δεν βλέπουν τι κρυβόταν από κάτω και ποιος ξέρει τι άλλο θα μάθουμε ακόμα. Προφανώς έχουν παροπίδες ορισμένοι από τους φίλους αυτούς ή απλά δεν έχουν άλλη αριστερή επιλογή. Καλημέρα και στον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Χαλκιδική μετά από σειρά ετών. Ο Γιώργος ο Βογιατζής, ο φίλος. Που υπάρχει εκμετάλλευση τουριστών από πέρσι, ειδικά στο πρώτο πόδι. Έχουμε γεμίσει με Βαλκάνιους, Γιάννη, που δεν αφήνουν χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις. Βρωμίζουν και τη βγάζουν όλη μέρα με μπύρες από τα μίνι μάρκετ. Όποιες περιοχές θέλουν να καταντήσουν έτσι, ας συνεχίσουν την εσχροκέρδια και θα βλέπουν ποιοτικό τουρισμό με το κιάλι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, Γιώργο μου, το έχουν μεταφέρει και άλλοι φίλοι ακροατές. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με μπύρες και τη βγάζουν όλη μέρα με 2-3 τη λιχτά από τα σουβλατζίδικα της περιοχής, μένουν σε Airbnb. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει μικρότερη δαπάνη δηλαδή, κατά κεφαλήν στο μέσο τουρίστα που έρχεται εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, ο Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
4: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές.
3: Για πείτε μας τα νέα του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας.
4: Λοιπόν, άρχισε ήδη η πρώτη θερμή εισβολή. Ήδη χθες είχαμε 39 βαθμούς στις Σέρες και στο Λεωνίδη 39,5 που πάει για 40. Και 38 βαθμούς και στη Λαμία και στο Πολύκαστρο. Και σε άλλες βέβαια περιοχές του δικτύου ΜΕΤΕΟ. Σήμερα λοιπόν θα φανεί περισσότερο αυτή η θερμή εισβολή και περισσότερο θα έλεγα την Κυριακή και την Δευτέρα. Εκεί λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει 38, 39 και 40 και να δούμε κάτι παραπάνω. Είναι γεγονός όμως ότι αυτή η θερμή εισβολή είναι η πρώτη του φετινού καλοκαιριού. Θα κρατήσει και την Τρίτη, για να φύγει σιγά σιγά την Τετάρτη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε και σκόνια από τη Βόρεια Αφρική, αλλά αυτό το μείγμα θα φανεί ακόμα περισσότερο.
3: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει, οι θερμοκρασίες οι οποίες είναι αντιμετωπίσιμες και δεν είναι και η πρώτη φορά. Και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές και την επέκταση, αυτός είναι, επαναλαμβάνω, ναι, ο κίνδυνος που υπάρχει για αυτό το
3: τρίμηνο. Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία από εβδομάδα, δηλαδή μέχρι στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο, τι θερμοκρασίες έχουμε?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, ακριβή τιμή δεν μπορώ να δώσω.
3: Η εκτίμηση σας,
4: κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα έτσι, να στηριζόμαστε κάπου, να πετάμε θερμοκρασίες για εντυπωσιακό είναι εύκολο. Όταν γίνονται, κύριε Παπαγιάννη, ραδιοβολίες για να δούμε πώς ακριβώς είναι η ατμόσφαιρα πάνω.
3: Εντάξει, okay, μια γενική πρόγνωση δώστε μας. Λοιπόν, πού θα φτάσει η θερμοκρασία?
4: Λοιπόν, θα χτυπήσει και 41 και 42 βαθμούς. Περιοχές είναι η Θεσσαλία, είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι η Ανατολική και η Δυτική Πελοπόννησος. Περιοχές οι οποίες θα τα χτυπήσει 38-39 βαθμούς. Είναι γεγονός ότι.
3: Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα για τη χώρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες?
4: Εγώ νομίζω η Δευτέρα και η Τρίτη είναι η χειρότερη. Γιατί θα ανέβουν και οι ελάχιστα. Από εκεί και πέρα δείχνει ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα έχουμε Τετάρτη, κυρίως Πέμπτη, Παρασκευή. Κατακόρυφη θα λέγαμε αυτό η θερμοκρασία των 8 και 10 βαθμών. Επίσης στη Βόρεια Ελλάδα και Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε και βροχή μπουρίνια. Και ακόμη προβλέπω ακόμα και την Παρασκευή που έρχεται να έχουμε βροχή καταιγίδα ακόμα και στο Λεκανοπέδιο της
3: Αθήνας. Εντάξει, μέχρι τώρα καλά μας έχει πάει, κύριε Καντερέ. Δεν μπορώ να πω ότι. Πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε θερμοκρασίες στο Βέλγιο και τη Γερμανία που είναι τρομακτικές και με τα επίπεδα υγρασίας που υπάρχουν εκεί, έτσι.
4: Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που φοράτε την αρχή, ούτε Ελλήνη για μας δεν πρέπει να μας απασχολεί τουλάχιστον στην τερμή του φάση.
3: Ναι, τώρα τι να πω. Μπορεί να έχουμε το βαρύ καλοκαίρι με καύσονες τον Αύγουστο ή ακόμα και το Σεπτέμβριο.
4: Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου δείχνουν να έχουν κάποια τερμή εισβολία, αλλά από τώρα να περιορίσουμε πόσο.
3: Εντάξει, σωστά.
4: Νομίζω ότι καλά μας πάει ο καιρός.
3: Μια χαρά. Να πούμε και ευχαριστώ. Να λέμε και κανένα ευχαριστώ στον καλό Θεό. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
4: Καλημέρα
3: μας, να είστε καλά. Με ρωτάει η Ιφηγένεια αν αυτές οι αυξήσεις θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους. Ναι, με ενημερώνει η Μαργαρίτα ότι θα την πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, η Ιφηγένεια. Ωραίο μήνυμα από το φίλο τον. Για μισό λεπτό, δεν το διάβασα. Τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Γιάννη. Ετοιμάζουμε βαλίτσες με το κορίτσι μου, ερχόμαστε στην πατρίδα. Ο γιος μας παίρνει το πτυχίο του μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Πατρίδα, πτυχίο, διακοπές, υγεία. Ευχαριστώ το Θεό μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλους χαρές στη ζωή τους. Επιτέλους και ένας φίλος ακροατής που λέει και δόξα τω Θεώ, ευχαριστεί το Θεό. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, να χαίρεσαι την οικογένεια και καλή σταδιοδρομία στο γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι από εδώ και πέρα στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζελεκίδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η δουλειά μου είναι αυτοκινητιστής. Πηγαίνω και ταξιδεύω χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ένα έχω να σας πω. Στην Ελλάδα έχουμε με διαφορά την πιο soft αστυνομία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέραν του τραγικού για τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, αναφέρεται ο φίλος ο Σωτηρής από την Αμοργό, τα φιλιά μας στην Αμοργό Σωτηρή. Εγώ το βρίσκω και μια ευκαιρία, αφού αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να πέσουν αυτές τις πολυκατοικίες και να δημιουργηθούν πάρκα. Ξέρεις τι γίνεται, Σωτηρή. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη. Είναι σε διαφορετικά σημεία της πυκνοκατοικημένης Κυψέλης. Δηλαδή, για να δημιουργήσεις πάρκα σε ένα τόσο πυκνοκατοικημένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι η Κυψέλη, με πολυκατοικίες του 60, του 50, του 60 και του 70, πρέπει να ρίξεις καμιά πενταριά πολυκατοικίες μαζί. Δεν είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι να σωθούν οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα των ανθρώπων, να υπάρξει απόλυτα επιστημονική επιβεβαίωση ότι τα κτίρια δεν διατρέχουν κίνδυνο, να μην συμβεί ό,τι συνέβη δηλαδή στα Πετράλωνα, και βέβαια και να αποκατασταθούν οι ζημιές εφόσον είναι επιφανειακές, και όχι κάτι σημαντικό, δεν είναι ζημιές σε δοκάρια δηλαδή και σε κολόνες, ώστε οι ιδιοκτήτες που δεν φταίνουν σε τίποτα και οι ενοικιαστές να ξαναδούν τα σπίτια τους όπως είναι. Πρέπει να πάμε σε...
2: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Στη Βουλή, αυτή την ώρα, είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μένονται εκτός ελέγχου στον Καναδά, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και οι καπνοί έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές του Καναδά και των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύο αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Τα κατέκτησαν η Αντωνία Αντωνάτου στα 100 μέτρα με 11 δευτερόλεπτα και 46 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ο Πέτρος Κασαβίτα στην σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι. Ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά. Νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε αρκετή κίνηση. Φεύγουν χιλιάδες αδειούχοι του Ιουλίου ή και για διημεράκι, τριμεράκι κάποιες φίλες ακροάτες και ακροατές. Είχε αρκετή κίνηση, έως μπουτιλιάρισμα θα έλεγα, νωρίς το πρωί πριν αναχωρήσουν τα πλοία για Κυκλάδες. Βλέπω ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά όχι όσο το πρωί. Πάντως, να το ξέρετε και για αύριο. Φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Επειδή και αύριο θα φύγει πολλής κόσμος, να φύγετε αρκετά νωρίτερα. Και αύριο, Κυριακή, θα παρουσιαστεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι έτσι οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά που δημιουργούν πάντα πρόβλημα όταν είναι μαζική η φυγή των φύλων επιβατών. Και σήμερα το βράδυ προς Κρήτη αναμένεται, είναι 100% οι πληρότητες των πλοίων. Βράδυ φεύγουν τα πλοία για Ηράκλειο, Χανιά και Άγιο Νικολάου. Σήμερα θα έχουμε και εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιάννης Τσακίρης. Κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδρίαση από την οποία θα αναδειχθεί ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις 9 άνοιξαν οι κάλπες. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές, αυτοί οι λίγοι βουλευτές που έχουν απομείνει. Έχουμε μπερδευτεί πώς έχουν απομείνει τώρα, 12, 11, 13. Κάθε μέρα φεύγουν και 3-4. Οι πιο έξυπνοι δεν παρετούνται, όπως βλέπετε. Κρατάνε τη βουλευτική έδρα. Σου λέει ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, όλοι αυτοί που έχουν φύγει, θα τους πάρει στο νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας? Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Και αν τους πάρει, με την έννοια ότι θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολύ αμφιβάλλω αν θα αξιοποιηθούν στις λίστες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά να τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα νέα για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί η δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Το μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι ότι όσοι είναι αταυτοποίητοι μετά από 16 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν θα ταυτοποιηθούν και θα συλληφθούν όλοι. Για να δούμε. Σταθμός για την αντεπίθεση του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί του στον πραγματικό του αντίπαλο. Είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η φύελα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Το δικό μου ρεπορτάζ άλλο λέει. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρει τις αποφάσεις ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο και εκεί θα αποφασίσει αν τελικά θα πάει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές ή αν θα εξαντλήσει την τετραετία. Πολλοί παράγοντες θα παίξουν ρόλο. Οι κυλιόμενες έρευνες που θα παραγγείλει για να δει πού ακριβώς κινούνται τα πράγματα και τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Οι διεθνείς εξελίξεις, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στον Περσικό κόλπο και τι θα γίνει με τις τιμές στην ενέργεια. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ακρίβεια θα έχει αποτέλεσμα ή όχι, και αυτό θα παίξει ρόλο. Και γενικότερα μια σειρά από θέματα που καθορίζουν σε εκλογικό βαθμό πάντα τις κάλπες. Και αυτά δεν είναι άλλα από την καθημερινότητα και το πορτοφόλι, από την οικονομία δηλαδή.
5: Από τη γωνιά σου.
4: Ανάσα από συνταξιούχους εργαζομένους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024, συγγνώμη, κεντρικό θέμα στην Καθημερινή. Δεύτερο θέμα, δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εξελέγει στην ηγεσία των εργατικών και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάει, μας τελειώνει ο Στάρμερ, πάει τη Δευτέρα και παραδίδει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Ούτε δύο χρόνια δεν έχουν στην ηγεσία της Βρετανίας οι εργατικοί. Φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα θέματα της καθημερινότητας, κυρίως όμως δύο ζητήματα. Και γι' αυτό υποχωρούν συνεχώς σε βάρος του Φάρατζ αλλά και των συντηρητικών, των Τόρις. Εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Άρα μας τελειώνει ο κύριος Keith Starmer από Δευτέρα. Drones, καμικάζι σε νησιά και ευρώ, εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα fans. Η ιδιωτική υγεία και ασφάλιση έχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο ρεπορτάζ, μεγάλη έρευνα, η εφημερίδα των συντακτών. Να δούμε το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών σήμερα. Εβδομαδιαία εφημερίδα τα παραπολιτικά. Έχουν κεντρικό θέμα οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες από τα παραπολιτικά. Επίσης, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργατών του Παλαιοκώστα, γράφει η εφημερίδα για το θέμα της Μαρφίν. Να δούμε το πρωτοσέλιδο, δώστε μου δευτερόλεπτα φίλες και φίλοι, ναι, της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης Free Press εφημερίδας της χώρας. Η Ελλάδα πάτησε enter, γράφει η εφημερίδα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ψηφιακά έγγραφα, άειλη συνταγογράφηση, gov.gr, ψηφιακές ταυτότητες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Από τη σφραγίδα στο QR code, πώς το ελληνικό δημόσιο πέρασε από τις ουρές και τις καρτέλες στο κράτος του ενός κλικ και γιατί η επόμενη αλλαγή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φεύγουμε από την εφημερίδα Αλφα Φρυπές, πάμε στη Δημοκρατία. Διαγράφει τους δεξιούς από την Ουδού. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι η κυβέρνησή του είναι κεντρώα σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Έχει αναλυτικούς πίνακες με τιμές η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πολύ ενδιαφέρον και χρηστικό ρεπορτάζ. Συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών, ανακαίνιση κτηρίων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, καύσωνας πόλωσης. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου, συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη, γράφει στο καρφί του Σαββατοκύριακου στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε από τον Αλέξη Τσίπρα για τους παρετηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Τσίπρας είναι το κεντρικό θέμα με άρθρο του Γιάννη Παπαγεωργίου στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Με δεύτερο θέμα, τον απόλυτο οδηγό για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Περνάμε στην απογευματινή, που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίες. Μέση μεταβολής είναι 85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Πακέτο πίστης για το γιο της Βίκης, το θαύμα στην οικογένεια της Χατζη Βασιλείου, όσα λέει η παρουσιάστρια που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύζει. Μάλιστα, το σοβαρό ατύχημα του παιδιού της, πώς κατάφερε να έχει φως στη ζωή του, νικώντας τις πιθανότητες των γιατρών. Μπράβο, πάντα τέτοια τύχη και τέτοια θαύματα στην οικογένεια της συναδέλφου της Βίκης. Και η On Time πάλευε μόνη επί δύο χρόνια με τον καρκίνο, παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συγκλονιστική αποκάλυψη που έκανε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είχε χρόνια δεξί του χέρι στο Δήμο της Αθήνας, την αείμνηστη, την αγαπημένη ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, η οποία πάλευε δύο χρόνια με τον καρκίνο, αλλά δεν άφησε το τσιγάρο ποτέ από το χέρι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ η Μάρο Κοντού έφυγε πλήρης ημερών και δόξα τω Θεώ η γυναίκα μέχρι τα τελευταία, τις τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες ημέρες της ζωής της ήταν όρθια. Μεγάλη ηθοποιός, την ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε. Άφησε, νομίζω, το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό θέατρο, στο ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο.
5: Για τα μάτια του κόσμου.
4: Ο Τζιβελεκίδης Σολάρης σήμερα παίζει το ένα καλύτερο από τα παλιά τραγούδια μετά το άλλο.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση. Καλημέρα Γιάννη από την πανάκριβη και φέτος κοντινή Πολύβου έγινα, έχοντας ζήσει εδώ καλοκαίρι 62 και βάλε χρόνια, αναπολώ άλλες εποχές, όμως οι καιροί αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ηλικίες που ζούμε, γιατί τη λατρεύω πολύ τόσα χρόνια. Να σε καλά Νίκο, να τη χαίρεσαι. Κοίταξε, η Έγινα αποτελεί μια σχετικά φθηνότερη επιλογή και σίγουρα πιο σύντομη από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Υπέροχη Έγινα όπως πάντα. Βουλιάζει από κόσμο, όπως μου λέει ο φίλος ο Νίκος, και μου επιβεβαιώνουν και αρκετοί φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που θέλει σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα σε ομιλία του ότι τώρα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Τώρα, όχι τότε. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι η υπόθεση της Μαρφίν μας θυμίζει αντίστοιχες τραγωδίες όπως την Κάπα Μαρούσης το 91, της Μάνδρας το 17, στο Μάτι το 18, ενώ όσο τα τέμπη καθυστερούν, οι πολίτες έχουν την υπομονή να αναμένουν τη δικαίωση. Δύσκολο ακατόρθωτο. Στην εκκλησιά. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώτη επιλαγούσα μάλιστα στην Ανατολική Αττική και με δυνατές πιθανότητες εφόσον πάρει έδρα το ΠΑΣΟΚ να εκλεγεί. Καλημέρα κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και πράγματι τι ωραία μουσική που παίζετε σήμερα πάντα, αλλά σήμερα ειδικά.
0: Το θυμάστε αυτό το τραγουδάκι, δεν είστε τόσο παλιά εσείς, είστε πιο νέα, αλλά φαντάζομαι το έχετε ακούσει.
1: Ο τόβος ο παππούς μου, ο Μακαρίτης,
0: να είστε καλά. Μας σκοτώσατε τώρα, μας σκοτώσατε.
1: Με συγκινήσατε.
0: Δεν παρεξηγούμαστε εμείς από τέτοιο χιούμορ, κυρία Αναστασίου.
1: Καλά, δεν έχετε αυτό. Τέτοια ανάγκη, νεότατος και εσείς και όλοι σας οι ακροατές.
0: Νεότατος, στην ηλικία του παππού σας.
1: Την ψυχή να νιώθει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Την ψυχή να νιώθει.
0: Για πέστε μου τώρα το ΠΑΣΟΚ πώς νιώθει, γιατί δεν το βλέπω καλά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της interview στη συνέχεια, σε τηλεφωνική συνέντευξη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και αν συνεχίζεται να καταλάβει. Καταγράφουν οι δημοσκόποι, αν συνεχίζουν να καταγράφουν τις τάσεις, γιατί καλοκαιριάτικα μάλλον είναι λίγο δύσκολο να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Φαίνεται ότι αποκτά δυναμική το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δεν ξέρω, για πείτε μου μερικά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Είστε προβληματισμένοι, είστε αισιόδοξοι, τι βλέπετε?
1: Θέλω πραγματικά και εγώ να δω τις νέες μετρήσεις, παρόλο που όπως είπατε καλοκαίρι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί την τελευταία εβδομάδα κινηθήκαμε πάρα πολύ. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για την παιδεία, για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, θέσαμε θέματα της περιφέρειας, από τη Λίμνο μέχρι το λιμενικό ταμείο της Νάξου και την κατάργηση αυτού. Θέλω να πω, υπήρχε έντονη πολιτική κινητικότητα και πολιτική ατζέντα. Θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει τις προτάσεις και επίσης είναι πολύ απλό, κύριε Παπαγιάννη. Αν ο κόσμος πέρναγε καλά επί Τσίπρα, ας ξαναψηφίσει τον κύριο Τσίπρα. Αν στον κόσμο άρεσε ο νόμος Κατρούγκαλου, η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι ουρές στα ATM με το τρίτο μνημόνιο, το δημοψήφισμα το κάλπικο που άλλαξε το όχι και το έκανε ναι και το ναι και το έκανε όχι. Θέλω να πω, αν όλα αυτά στον κόσμο άρεσαν, είναι δημοκρατικό
0: του. Υπάρχει και το αντίστροφο ερώτημα επ' αυτού.
1: Πάλι.
0: Δεν είναι λίγο περίεργο πώς επιλέγει ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση ως εναλλακτική και ενδεχομένως αξιόπιστη πολιτική λύση τον ΣΥΡΙΖΑ που δοκιμάστηκε 5 χρόνια και όχι το ΠΑΣΟΚ? Μήπως έχετε ευθύνες και εσείς για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κίνημα?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων σίγουρα δείχνει έναν μπαλμό, αλλά στην κάλπη πια ο πολίτης έρχεται πρώτων ευθυνών του. Mm-hmm. Και στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές, χωρίς να αμφισβητώ τα σημερινά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα αποτελέσματα στην κάλπη να είναι διαφορετικά. Έτσι, είτε
0: αυτό
1: είναι στην Ομοσπονδία.
0: Προφανώς, αυτό αποτελεί επιθυμία του καθενός.
1: Είτε στην Κύπρο, στις τελευταίες εκλογές, είτε ακόμα και μέσα στις ίδιες δημοσκοπήσεις με κόμματα καινούργια, όπως αυτό
0: που
1: είπατε.
0: Βλέπετε μια πιθανότητα ανατροπής.
1: Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι είναι εφικτή η πιθανότητα ανατροπής, κατά πόσο μάλλον δε, όπως λέτε και εσείς, σε μια κυβέρνηση που λογικό είναι να έχει μια μεγάλη φθορά κατά τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Δεν λέω ότι αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Με το χρόνο έρχεται η φθορά σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σχηματίζονται.
0: Πάντως, άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία χθες στο δικό μου το κανάλι, το Action 24, έλεγε ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Και δεν την είδα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε κυρία Αναστασίου. Ξέρω ότι χαλάει το αφήγημα αυτό, αλλά δεν τα είπα εγώ, η κυρία Διαμαντοπούλου τα είπα.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν χαλάει ουδέποτε κατ' εμέ το αφήγημα, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει μια εμπειρία τεράστια και είναι πραγματικά στολίδι το ότι την έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, ναι, προφανώς, νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να έχει κάποιο πρόβλημα αν έβλεπε αυτά τα ποσοστά δημοσκοπήσεις και δεν ένιωθε μια μελαγχολία ή χαιρότανε. Mm-hmm. Σίγουρα δεν χαιρόμαστε, ούτε εγώ χαίρομαι, αλλά από εκεί και πέρα το έχουμε ξαναζήσει αυτό. δυστυχώς. Και τώρα το ξαναβιώνουμε. Εμείς είναι μεγάλη παγίδα το να πέσουμε στο λαϊκισμό και στο μη προγραμματικό λόγο και στα τσιτάτα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό μπορεί.
0: Τι είναι.
1: Πρέπει να γίνει μόνο προγραμματικά και υπεύθυνα. Ο κύριος Τσίπρας ούτε πρόγραμμα δεν έχει καταθέσει από ακόμα. Λέει, θα δούμε αν μας βγαίνει να δώσουμε 13η σύνταξη. Βγαίνει και λέει ότι αυτή τη φορά ξέρουμε να το κάνουμε.
0: Και εσείς υπόσχεστε.
1: Η χώρα δεν νομίζω ότι θέλει άλλους
0: πειραματισμούς. Δεν είναι μόνο προνόμιο του Τσίπρα.
1: Είναι δύναμη που να σου λέω ότι.
0: Μ' ακούτε.
1: Ναι,
0: και το Πασόκ υπόσχεται 13η σύνταξη.
1: Αλλά εμείς το κάνουμε κοστολογημένα. Ναι, αλλά εμείς το κάνουμε κοστολογημένα, κύριε Παπαγιάννη. Ναι. Βεβαίως και την υπόσχεται και θα την κάνει, αλλά το Πασόκ η διαφορά είναι ότι το λέει κοστολογημένα. Λέει, υπάρχει ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα, εμείς επιπλέον θα δώσουμε 420 εκατομμύρια να συμπληρωθεί η 13η σύνταξη. Και αυτό μας βγαίνει γιατί κάθε χρόνο υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 2D.
0: Πότε
1: εμείς επιλέγουμε στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης τα 400 εκατομμύρια να πάνε στους συνταξιούχους.
0: Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν εκλογές, στο τέλος τετραετίας? Εκτίμηση ζητάω. Δεν μπορεί κανένας να έχει με ασφάλεια πληροφόρηση από αυτού, γιατί δεν υπάρχει απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Πότε εκτιμάτε εσείς ότι θα γίνουν εκλογές? Με ακούτε?
1: Σωστά.
0: Δεν σας ακούσαμε, σας χάσαμε.
1: Την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική. Με ακούτε, κύριε Παπαγιά?
0: Τώρα ναι, ναι.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα με ακούτε? Ναι. Ωραία. Λέω από την κινητικότητα που βλέπω στην Ανατολική Αττική, θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν και πολλοί εκλογές. Όλους εκεί τους βλέπω σε ετοιμότητα, τους υποψήφιους βουλευτές, οπότε και στα πανηγύρια και στις εκκλησίες. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν πολύ. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω οι κυβερνητικοί βουλευτές, φαντάζομαι.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Είχαμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά εντάξει, νομίζω αυτά τα οποία έπρεπε να ακουστούν από την κυρία Αναστασίου ακούστηκαν. Τώρα, έχει χαθεί η μπάλα, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μείνει στην τελευταία παρέτηση μπαράζ αποχωρήσεων της κυρίας Γεροβασίλη. Είναι, μάλλον μην την πούμε παρέτηση, ανεξαρτητοποίηση. Εξ όσων γνωρίζω, θα μας τα πει και ο Γιάννης Τσακίρης στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 11 βουλευτές. Καθίστε να δω, γιατί πραγματικά κάθε μέρα παρετούνται και 3-4. Πριν από λίγο παρετήθηκε η πλειοψηφία του Προεδρείου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, σήμερα εκλέγεται η Δούρου, δεν θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα. Μετά την απόσυρση Πολάκη, πρόεδρος, όχι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο πράγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης βασιλιάς.
0: Θα είναι δηλαδή η επικεφαλής, το πρόσωπο που θα απαντά στους πολιτικούς αρχηγούς μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό βεβαίως θα έχει μια θεσμική ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, και της δίνει και ένα προβάδισμα στις εσωκομματικές εξελίξεις, εάν αποφασιστούν για την αντικατάσταση του Σοκράτη Φάμελου. Ακούω ότι και ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί. Αν όχι σήμερα, αύριο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Δεν θα μείνει κανένας, ρε παιδιά, εκεί. Τώρα το ερώτημα είναι πόσους από αυτούς θα αξιοποιήσει ο Τσίπρας. Γιατί, οκ, παρετούνται όλοι αυτοί για να δείξουν καλή διάθεση, καλή πρόθεση και να πάνε στο επόμενο βήμα, που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, κάποιοι παρετούνται, κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Δεν παρετούνται όλοι. Παρετούνται από το κόμμα, αλλά δεν παραδίδουν όλη την έδρα. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει πως προϋπόθεση είναι η παράδοση της βουλευτικής έδρας και όχι απλά μια ανεξαρτητοποίηση, μια παρέτηση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι κανένα από αυτούς δεν θα τους αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές, τουλάχιστον σε θέσεις υποψηφίων βουλευτών στις λίστες του κόμματός του. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και ο Μίλτος Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε. Η κυρία Γεροβασίλη δεν παραιτήθηκε από τη βουλευτική τσέδρα. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρέμεινε βουλευτής. Μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, συνεννοήθηκε ώστε να μην υπάρξουν ευνίδιες, αλλαγές και δυσλειτουργίες στην σύνθεση του Προεδρείου της Βουλής. Γι' αυτό και παρέμεινε η κυρία Γεροβασίλη, σύμφωνα με αυτά τα οποία αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές της Βουλής. Παραιτήθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε μάλλον. Ο κύριος Ραγκούσης δεν είναι βουλευτής. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ραγκούσης. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο κύριος Διονύσης Καλαμαθιανός, βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Της
0: Να διορθώσω και τον κύριο Ραγκούση. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν είναι βουλευτής. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ραγκούσης και ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Καλαματιανός. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα σχολιάσουμε και με τον κύριο Βασιλιάδη της interview και με τον συνάδελφο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος θα παρακολουθήσει σήμερα όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με, με την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στην αίθουσα 150 της Βουλής ξεκίνησε πριν από λίγο η διαδικασία αυτή. Δεν έχει αντίπαλο η κυρία Ρένα Δούρου. Αποσύρθηκε από την κούρσα ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Παύλος Πολάκης, και θα ψηφίσουν. Να δούμε, λοιπόν, θα ψηφίσει η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, εφόσον πάει να ψηφίσει, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη παραμένει τυπικά στην κοινοβουλευτική ομάδα, κρατά κλειστά τα χαρτιά της, και να δούμε ποιοι άλλοι θα ψηφίσουν και ποιος θα εκλεγεί. Η κυρία Δούρου θα εκλεγεί δηλαδή, γιατί δεν έχει αντίπαλο, αλλά με ποια σύνθεση και με ποια ποσοστά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ. Δεξιά.
4: Γιατί εσύ.
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Γαλλία και Αγγλία θα κοντραριστούν στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με στόχο την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Μόλις δύο φορές η Αγγλία έχει διεκδικήσει την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις
12: γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
13: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
14: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στην Ιωάννα που μου λέει ότι κατέβασε νομοσχέδιο η κυρία Μιχαηλίδου για να καταργηθεί ο προσωπικός βοηθός σε ΑΜΕ άνω των 65 ετών. Ντροπή. Δεν το ξέρω, αλλά ήξερα ότι η κυρία Μιχαηλίδου κατέβασε νομοσχέδιο για τη δημιουργία του προσωπικού βοηθού σε ΑΜΕΑ. Η ίδια κατέβασε νομοσχέδιο που ακυρώνει το προηγούμενο. Θα το ρωτήσω και θα σας πω. Μεγάλη χαρά, κυρία Ιωάννα, για να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή. Βλέπω εισιτήρια για Μήλο από Θεσσαλονίκη που θέλω 2,5 ώρες από Κομωτινή για να φτάσω. Δύο άτομα πήγαινε, έλα 400 ευρώ. Είδα επίσης εισιτήρια για Σαρδινία Ιταλίας από Σόφια, 3,5 ώρες από εκεί που μένω, 235 ευρώ. Δύο άτομα με 2 20κιλες βαλίτσες. Φίλε μου Θοδωρή, εδώ και καιρό έχω εγώ αντιληφθεί ότι μερικές φορές είναι, τουλάχιστον για οικογένεια, με αυτοκίνητο, είναι πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό από το να πας με την οικογένειά σου και αυτοκίνητο σε κάποιο ελληνικό νησί, δυστυχώς. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό το οποίο μου λες ως εκτίμηση.

0: της εγκληματικότητας και του μεταναστευτικού έχει φάει πολλές κυβερνήσεις, αγαπητέ κυρία Κροατά, και θα φάει ακόμα περισσότερες από ό,τι φαίνεται. Δευτέρα παρουσιάζεται ενώπιον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος δεν είχε την τύχη να πάει στον τελικό. Γιατί δεν πήγε η Αγγλία στον τελικό, αποκλείστηκε από την Αργεντίνα. Τώρα όμως θα έχουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σε επίπεδο τηλεοπτικών μεταδόσεων Σαββατοκύριακο με φιλικά ελληνικών ομάδων. Κορυφαία στιγμή όλων βεβαίως ο αυριανός τελικός στις 10 το βράδυ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινή, Ευρωπαϊκού εναντίον Λατινικού ποδοσφαίρου και μάλιστα δύο λατινικών ομάδων, η μαμά Ισπανία και η Αργεντινή. Το ποδόσφαιρο, το ομαδικό και το γρήγορο απέναντι στο ποιοτικό που ξεχωρίζει ο Μέση. Δημήτρη Σταυρακάκη εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καταρχήν έχει δώσει ρεσιτάλ ο Τραμπ τα ξημερώματα.
0: Οποίος θα δώσει το παρόν ο Τραμπ στο τελικό.
1: Βέβαια. Είχε τη δεξίωση η FIFA για τον τελικό και άσκησε κριτική στον Τόμας Τούχελ, τον προπονητή της Αγγλίας, εκφράζοντας την απορία του με την επιλογή του Γερμανού προπονητή να βάλει το Χάρι Κέιν να αμυνθεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Έχετε έναν εξαιρετικό παίχτη στην Αγγλία. Έχω παίξει γκολφ μαζί του. Ο Χάρι που είναι φανταστικό. Νομίζω ότι έκαναν λάθος που τον έκαναν αμυντικό. Αλλά τι ξέρω από ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και έβαλαν τον καλύτερο παίκτη του στην άμυνα. Τι ξέρω εγώ από ποδόσφαιρο και προπονητική. Αλλά αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο. Αλλά ο Χάρη είναι ένα εκπληκτικό τύπο. Στη συνέχεια εκφιάζει τον Λιονέλ Μέση. Ξέρω για τα σπορ και ξέρω λίγα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Αλλά είδα τον Μέση και ήταν καλά μαρκαρισμένο. Ξαφνικά στέκεται στα δεξιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάω. Μόλις το πρόσεξα, κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Μόλις το πρόσεξα. Ο αντίπαλος τον έχασε από τα μάτια του. Λοιπόν, εκφιάζει το Μέση, κάνει κριτική στο
0: Τούχελ. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Γιατί δεν τον εκφιάζει.
1: Αύριο στις 10 θα είναι εκεί στο New Jersey, 80.000 θεατές.
0: Λοιπόν, θα είναι ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Οι 50.000 θα είναι.
0: Θα είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας,
1: ναι,
0: με την
1: πρωθυπουργός
0: του.
1: Ισπανίας.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Δεν θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής για λόγους για τα γούρια. Έχει γούρια.
0: Έχει λοιπόν, τέτοια γούρια ο πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Λοιπόν, Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο. Κανονικά τους υπολογίζει ο Νταλοφουέντε. Πήραν μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και θα είναι διαθέσιμη, το είπε ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε.
0: Χωρίς απουσίες, χωρίς τραυματισμούς.
1: Ναι. Και ο Σκαλόνι λέει, ο προπονητής Αργεντινής, μακάρι να μπορούμε να κλειδώσουμε το Γιαμάλ στο δωμάτιό του. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι τόσο πολύ νέος, με τόσα ακόμα πολλά να προσφέρει στο άθλημα. Μακάρι
0: τι
1: να
0: λένε
1: μπορούμε...
0: τα τελευταία στοιχηματικά λοιπόν, γραφεία.
1: Τα στοιχηματικά γραφεία, ξέρεις, πάντα τα βλέπουν διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Τι λένε όμως.
1: Ότι εντάξει, έχει ένα προβάδισμα η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή.
1: Η Ισπανία.
0: Ισπανία. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και ο Μέση δήλωσε τα ξημερώματα ότι έχω ήδη τερματίσει το παιχνίδι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Ότι έχει, ολοκληρώσει την καρι... ότι έχει ολοκληρωθεί.
0: Οπότε και να το χάσω δεν λέει κάτι.
1: Ναι,
0: έχω πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ναι. Ναι, άστο δεν λέει. Αυτό τα λέει τώρα για το, 2022.
0: Δεν μου λες τι εκτίμηση κάνεις. Θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο ανοιχτό.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι.
0: Μακάρι.
1: Φυσικά η Αργεντινή έχει εκτός από Μέση 2-3 παίκτες που είναι κομβικοί. Όπως ο Λαουρτάρο Μαρτίνες, που αν τον βάλει. Θα τον βάλει την κατάλληλη στιγμή.
0: Πώς
1: έχει κρύο αίμα, κρύο αίμα. Τους έχει ξελασπώσει τρεις φορές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, κρύο αίμα. Απ' την άλλη μεριά, αν ο Γιαμάλ και οι υπόλοιποι πιάσουν την απόδοσή της και πάνε πάνω κάτω, τρέχουν συνέχεια, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Ωραία.
1: Πάντως δεν αποκλείω, δηλαδή να δούμε ένα παιχνίδι δυνατό
0: και ανοιχτό.
1: Και ανοιχτό.
0: Μακάρι να δούμε και πολλά γκολ.
1: Σήμερα, απόψε, τα ξημερώματα, 12 η ώρα, Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Τελευταίο παιχνίδι για τον Τεσάν μετά από 14
0: υπάρχει
1: χρόνια.
0: Όχι, κανονικά.
1: Υπάρχει
0: πάει ο Ζιντάν εκεί.
1: Για τρίτη θέση. Στην Εθνική Γαλλία, στον Τεσάν, τέλος μετά από 14 χρόνια, αναλαμβάνει ο
0: Ζινεντίν
1: Ζιντάν. Όμως αυτός ο άχαρος αγώνας για την τρίτη θέση έχει ενδιαφέρον για τον Εμπαπέ και για τον Χάρι Κέιν. Λόγω του, ειδικά για τον Εμπαπέ, για το σκοράρισμα.
0: Νομίζω ο Χάρι Κέιν θα τερματίσει την καριέρα του, διάβαζα στην
1: Όχι ο Χάρι Κέιν. Στην Εθνική Αγγλία θα αποκλείεται. Εδώ πιστεύω. Ανάλογα τώρα θα, και ποιο θα μείνει, θα γίνει με το θέμα του προπονητή.
0: Δηλαδή,
1: γιατί γράφουν για Γκουαρδιόλα. Οπότε, λοιπόν, εισιτήρια, αν θέλει να πα, προλαβαίνει, αλλά δεν έχει. Στο τελικό, ναι. 8.000, 5 με 8.000 δολάρια τα πιο φθηνά. 10.000 το πιο ακριβό.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν απόλυτα εισιτήρια στο τελικό του Μουντιάλ. Α, στη μαύρη αγορά.
1: Για ψηλό την τιμή. Απόλυτα υπάρχουν για τον, στο Μαϊάμι για τον αγώνα
0: για τον
1: αποψινό για το, η τρίτη τέταρτη θέση.
0: Τι άλλο, για πες μας,
1: έχει το μενού. Ο Παντελής Χατζηδιάκος, ένας πολύ καλός ποιοτικός διεθνής κεντρικός αμυντικός, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Παναθηναϊκός στο βράδυ στη συμφωνία με τη Samsung Sport

0: για τον αμυντικό, τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν, γιατί μετά το θέμα του Ίνκανσον που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει θέμα. Έτσι πήρε αυτό τον Ολλανδό. Ο Ολυμπιακός καλά στοιχεία με τη Φορτούνα Σίνταρτ, φιλικό αγώνα 3-1 χθες. Θα παίξει ο Ζώτα 3 γκολ. Θα παίξει 4,5 ώρα ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ και 3 ώρα για όποιοι δεν πάνε έξω στη βόλτα του ή για στη θάλασσα, η ΑΕΚ παίζει με την Γκρόνιγκερ. Ο 95% είναι κλεισμένη μεταγραφή, είπε ο προπονητής της ΧΑΛ, νεοφώτης στην Premier League, του Κωνσταντίνου Τζολάκη, να μετακινηθεί εκεί.
1: Τέλεια. Από ό,τι φαίνεται φεύγει ο Τζολάκης, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, πάει σε μια νεοφώτιστη ομάδα της Premier League που θα παίζει βασικός.
0: Θα παίζει βασικός.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχει...
1: ναι, το να πήγαινε στη Manchester City, τη Liverpool, ναι, ξέρω εγώ την
0: Arsenal, και, ο Τζόλης
1: και να είναι τρίτη επιλογή.
0: Και ο Τζόλης πάει στην Arsenal.
1: Αλλά εκεί δύσκολα τα πράγματα.
0: Εκεί τώρα πράγματα είναι δύσκολο, τον θέλουν πολύ. Όμως περιμένουμε να δούμε να κλειστεί, να ανακοινωθεί το deal, ναι, να ανακληθεί η μεταγραφή. 7,5 ώρα όσοι θέλετε να πάτε στο κέντρο της φέρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη παίζει με την Ρωσίδα Αλίνα Κουρνέβα στον ημιτελικό. Mm. Πάει για τον αυριανό τελικό. Χθες άνετα, επειδή είχα πάει 2-0 σετ, κέρδισε την Αλίσια Πάρξ στην Αμερικανίδα. Είναι μια ωραία βόλτα. Όσοι είσαστε στην Αθήνα, να πάτε στο.
1: Μπάσκετ. Τίποτα.
0: Μπάσκετ, κοίτα να δεις. Τώρα περιμένουμε. Ο Γιαμπουσέλη θα χρησιμοποιηθεί. Ναι, ναι. Ήρθε, είναι ενθουσιασμένος.
1: Τον είδα λίγο παχύ αυτόν. Έχει πάρει κάποια κιλάκια. Τον είδες πως ήταν. Θέλει κάποια.
0: Έχει, άκουρα, δεις,
1: κάποιο προγραμματισμό.
0: Και στα μαγουλάκια.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: είναι λίγο.
0: Στην
1: καμία
0: κιλά.
1: Καταρία κιλά παραπάνω.
0: Εντάξει, όμως είναι ένας.
1: Σύμφωνο, δεν είπε κανένα
0: θηρίο. Ένας τετράγωνος. Αλλά θέλει φυσικά να μπει. Σε μία ρότα θα τον βάλει τώρα ο Μπράντοβιτς, θα τον βάλει. Μην γελιόμαστε.
1: Θα τον βάλεις, διατροφή, εντάξει, γυμναστική.
0: Τώρα στον Ολυμπιακό στον είναι ρυθμό. Ανοιχτό το θέμα τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν την επισημοποίηση συμφωνίας με τον χωρικό, εκεί είπαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος ότι ξέρετε, πρέπει και οι παίχτες να καταλαβαίνουν τι γίνεται με τα συμβόλαια. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Είσαι
0: και υπάρχει
1: δύναμη.
0: Και ανοιχτό το θέμα του WOCAP. Όπως ξέρεις, που το έχει με την Ντουμπάι.
1: Νομίζω ο WOCAP θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο. 3 εκατομμύρια το χρόνο του προσφέρει η Ντουμπάι. Τρελά λεφτά.
0: Η Ντουμπάι που έχει κάνει μεγάλο άνοιγμα.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και έχει μπει πάρα πολύ.
1: 34 στα 35 ο WOCAP. Πού θα τα ξαναδεί τα χρήματα αυτά. Θα πάρει 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Στον Ολυμπιακό θα έπαιρνε 3.
0: Εντάξει, ναι, αλλά
1: λογικό, δεν
0: είναι,
1: πάει
0: είναι διαφορετικό να είσαι
1: θα πάρει και τρία Ολυμπιακός
0: στον Παναθηναϊκό, ναι,
1: συζήτηση.
0: Αλλά διαφορετικό το να είσαι σε κάποια Ντουμπάι,
1: ναι,
0: που μπορεί και να μην παίζει εκεί και να παίζει στην Ευρώπη.
1: Πώς πάνε τα έργα στο στάδιο της Κρυφελίας?
0: Έχουν προχωρήσει,
1: ναι,
0: πάρα πολύ, προχωράνε και ο Ολυμπιακός θα παίξει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα στο Σανέλ Αρένα, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λιωσίων. Του έκανε παραχώρηση η ΑΕΚ. Ναι. Καλό αυτό από το να ξενικτευτεί σε κάτι Κύπρο που λέγανε Ηράκλειο ή κάπου αλλού.
1: Άρα
0: είναι πολύ πιο θετικό ότι θα, είναι, θα μοιράζεται την έδρα σε μια ολυμπιακή κατάσταση.
1: Στην Ευρωλίγκα θα δηλώσει ως έδρα το γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο είναι καινούριο.
0: Το οποίο είναι, ναι, καινούριο, έχουν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες εκεί, πάλι είχε γίνει εκεί, αλλά έχει μεταμορφωθεί.
1: Όχι, λέω η διαμόρφωσή του ως γήπεδο του μπάσκετ.
0: Είναι καλό γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Χωρητικότητας 9-10.000, εντάξει.
1: Και δηλαδή το γήπεδο του Ολυμπιακού πότε θα είναι έτοιμο?
0: Υπολογίζουν τώρα, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε δρόμο ακόμα. Νομίζω δεν θα προλάβει να είναι την φετινή σεζόν.
1: Από το 27 και μετά.
0: Ναι, στο 27 και μετά. Ωραία. Θα είναι. Πάντως ότι έχει βρει εδώ έδρα και θα είναι εδώ είναι σημαντικό.
1: Είσαι δύναμη, τι αθλητικό
0: στυλάκι
1: έχει. Μπορεί, αλλά φεύγει στα βρακάκια.
0: 12 ώρα τη νύχτα το Γερμανία, όχι Γερμανία, το Αγγλία, Γαλλία, όποιοι θέλουν,
1: ναι,
0: το βλέπουν.
1: Τώρα μετά από μεγάλο, μάλλον πριν, σήμερα 12 η ώρα.
0: 12 το μεσάνυχτα, ναι.
1: Το Real FM τι, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση?
0: Όχι σήμερα, εντάξει, μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα.
1: 7 με 10, κανονικά,
0: αύριο
1: ζωντανό πρόγραμμα.
0: Αύριο θα είμαστε 7 μέχρι το τέλος του τελικού.
1: Όλα...
0: ο τελικός, ναι, στο ημίχρονο, τελικά 17 λεπτά. Όχι 30 λεπτά που θέλανε να κάνουν τα σόου κλπ. Θα είναι 11 λεπτά το σόου με Σακίρα Μαντόνα.
1: Οπα.
0: Και μετά τα 6 λεπτά θα είναι για να μαζέψουν τις σκηνές για αυτό. Έτσι λοιπόν ο τελικός θα είναι,
1: ναι,
0: το ημίχρονο, αυτό είναι σημαντικό, θα είναι 17 λεπτά και όχι 30 που ήθελε.
1: Κοίταζα,
0: ναι,
1: σε Ισπανία και Αργεντινή,
0: ναι,
1: έχουν στηθεί τηλεοράσεις, προτζέκτορες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, σε πλατείες, σε καφετέρειες.
0: Είναι και η αγορά των δύο χωρών με πολύ μεγάλο πληθυσμό.
1: Και ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Και ποδοσφαιρόφιλοι, και είναι και η αγορά της Λατινικής Αμερικής. Ναι, δηλαδή ναι. Θα βλέπουν την Αργεντινή αυτή που τη μισούν, παραδείγματος ναι. χάρη στη Βραζιλία.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Και στην Ευρώπη. Βλέπουν.
0: Και στην Ευρώπη.
1: Να είμαστε καλά. Εμείς με ποιους είμαστε, με Ευρώπη.
0: Συναισθηματικά είμαστε με το Μέση.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικά είμαστε με την,
1: Ισπανία. Μαζί σου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σε λίγο Γιώργος Αυτιάς για όλες τις τελευταίες οικονομικές και όχι μόνο εξελίξεις. Και τρέχει εκπομπή. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Δώστε μου 3-4 λεπτά για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
2: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
2: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι στις φίλες και τους φίλους που φεύγουν και είναι χιλιάδες. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, θα το μεταφέρω το μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Πουλιάδη, να είστε καλά κύριε Πουλιάδη. Καλός φίλος, δικηγόρος στο επάγγελμα, δυνατός ακροατής. Καλημέρα στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Ιεράπετρα και στην Ελένη. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, τον Γενικό Ιατρό Θεσσαλονίκης, που μου λέει: σου έλεγα, σου έγραψα ψέματα, Γιάννη. Ένα αγράμματο κομματικό τρόλ είμαι. Δεν ήμουν ποτέ γιατρός και δεν πρόκειται να γίνω ποτέ γιατρός, αλλά σε παρακολουθώ πάντα πιστά. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ φίλε. Μπορεί να είσαι λίγο αγράμματος, αλλά θα μάθεις σιγά-σιγά. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, ρε Κώστα. Ισπανία βλέπει εδώ ο Φίλιππος. Τι να σου πω, τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν ελαφρώς φαβορή την Ισπανία, αλλά μένει όλα αυτά να αποδειχθούν στο γήπεδο. Λοιπόν, ο φίλος ο Ραφαήλ, α, το διάβασα το μήνυμά του πριν. Γιώργος Αυτιά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
11: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω, έχεις, επιβεβαιώνονται οι εταιρείες μετρήσεων και επιβεβαιώνεται και η εκπομπή σου, και είναι και επιτυχία του Νίκου του Χατζηνικολάου, γιατί ξεκίνησες πρώτος το Real πρωί-πρωί εκείνη τη μέρα. Έχεις μία πλειοψηφία ακροατών που ξεπερνούν την τηλεθέαση της τηλεόρασης.
1: Ναι, και δηλαδή, ξέρεις, είναι πραγματικά παρεμβατικοί ακροατές. Το 99,9% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη και για την πολιτική και για την κοινωνία, και τα μηνύματά τους είναι δυνατά. Τώρα, τι θα γίνει,
11: Γιάννη,
1: θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο όλα τα προγράμματα της αντιπολίτευσης για να δούμε πόσο τα κοστολογεί. Θα ήταν μια καλή ιδέα αυτή.
11: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Πρέπει να περάσουν γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε πράγματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το όριο που μας δίνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη τι λέει, 3,5 δις μπορείτε να δαπανίσετε. Εάν έχετε ένα πλεόνασμα, από αυτό το πλεόνασμα, αφού μας δώσετε το 60% για το χρέος, 30% το βάλετε στο μαξιλάρι, ένα 10% αν θέλετε βάλετε το πάνω στα μέτρα.
1: Ναι.
11: Φαίνεται λοιπόν ότι πέραν των 3,5 δις που είναι πληρωμές, συντάξεις, μισθών, λειτουργία κράτους, ενόπλες δυνάμεις, λειτουργία νοσοκομείων, αστυνομίας κλπ. Υπάρχει και ένα ποσό πάνω από το 1 δισεκατομμύριο το οποίο μπορεί να δαπανηθεί. Ακούω λοιπόν τις τελευταίες μέρες και ειδοποίησα και κάποιους φίλους έτσι που ξέρουν οικονομικά στα κόμματα ότι η 13η σύνταξη για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγος.
1: Ναι, πόσο κοστίζει ετησίως, μπορείς να μας πεις?
11: Θα σου πω το εξής. Ο ΕΦΚΑ κάθε μήνα, Γιάννη, βγάζει 2,5 με 2,6 δισεκατομμύρια για πληρωμές συντάξεων.
1: Ναι.
11: Πολλοί παίρνουν 2 και 3 συντάξεις, ήταν δικηγόροι.
1: Άλλο πράγμα, η 13η σύνταξη. Μπράβο. Και άλλο 13ος μισθός. Πόσο κοστίζει? Μπράβο. Λοιπόν, πόσο θα κοστίσει?
11: 2,4 δισεκατομμύρια.
1: Το χρόνο.
11: Όχι, κάθε μήνα. Κάθε μήνα ο ΕΦΚΑ βγάζει 2,4.
1: Σωστά, 2,4 δισεκατομμύρια κάθε μήνα για να πάρουν πίσω τη 13η σύνταξη όλοι οι συνταξιούχοι.
11: Για να πληρωθούν τη σύνταξή τους.
1: Ναι, άλλο τόσο θα είναι και η 13η σύνταξη, φαντάζομαι.
11: Άλλο τόσο. Αλλά άμα μπει η 13η, κάθε χρόνο το κράτος θα πρέπει, έχει δεν έχει, να πληρώνει 13η. Γιατί αν μπει κάτι μια φορά, δεν μπορεί να πει του χρόνου κάποιος άλλος. Δεν στη δίνω.
1: Ο 13ος μισθός πώς υπολογίζεται?
11: Εδώ, άλλο τόσο.
1: Άλλο τόσο.
11: Και παραπάνω.
1: Άρα μιλάμε για ένα συνολικό κόστος το χρόνο, πόσο και για την επιστροφή των δύο κάθε χρόνο?
11: 5 δισεκατομμύρια είναι το κοστολογεί η Ευρώπη αυτό. Γιατί, Γιάννη? Είχα ακούσει μια θεωρία ασχέτων, γιατί ξέρεις, όταν ο καθένας υπόσχεται τον ουρανό μετάστραζη σε άλλο πλανήτη. Η Ευρώπη τι λέει? Ελλάδα, για να μην πας σε μνημόνια, 3,5 δις. Αν έχεις πλεόνασμα, μοίρασέ το αφού μου δώσεις, σύμφωνα με τον νόμο Τσίπρα του 18, το 90% του πλεόνασματός σου σε χρέη και σε μαξιλάρια. Ναι. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχει μια σκέψη για κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το πω. Απλά χθες, σε επικοινωνία που είχα με ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο που χειρίζεται τα οικονομικά, δεν είναι επίπεδο υπουργού, είναι ικανότατο στέλεχος, μου είπε ψάχνουμε κάτι άλλο το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως λύθηκε το θέμα με τις χείρες, θυμάσαι που βγαίνανε διάφοροι και λέγανε θα πάρουν πίσω τα λεφτά τις χείρες, και σου είπα μισό χρόνο πριν Γιάννη, δεν πρόκειται γυναίκα που έχασε τον άντρα της να επιστρέψει ούτε ένα ευρώ. Τώρα, και δεν θα επιστρέψουν λεφτά πίσω, και αυτές που είχαν την περικοπή των 400 ευρώ θα πάρουν συν 400 ευρώ. Οι γυναίκες
1: έχουν έρθει ήδη καμία τριανταριά ερωτήματα για σένα μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά που μιλάς. Θα τα διαβάσω σε λίγο. Άρα λοιπόν αναζητείτε μια άλλη λύση. Κάτι διαφορετικό. Θα μας εξηγήσει στην πορεία, εάν έχει καλό ρεπορτάζ, τι ακριβώς σημαίνει.
11: Γιάννη, κράτα το αυτό, γιατί ενδεχομένως να προσομοιάζει με το θέμα που αφορά τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα παρακάτω.
1: Με τη συντάξη χειρίας εννοείς, δηλαδή.
11: Μπράβο, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
11: Πάμε τώρα.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, περίμενε. Ζητάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παπαθεοδόρου, Άγγελος, να σε ρωτήσω. Γιατί να δίνουν οι Ευρωπαίοι αυτά τα 90 δις ευρώ δανεικά και αγύριστα στην Ουκρανία και όχι σαν αναλογή στους Ευρωπαίους πολίτες σε μια Ουκρανία που δεν ανήκει, για παράδειγμα, σε καμία Ευρωπαϊκή Συμμαχία? Πιστεύει κανείς νοήμων πολίτης ότι η κατεστραμμένη Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τους Ρώσους? Αυτό μικρή σημασία έχει. Γιατί όμως να δοθούν τα χρήματα αυτά?
11: Θα σου πω. Κατά την Ούρσουλα, κατά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή μάλλον όλοι οι Ευρωπαίοι δεν προσδοκούν τίποτα από την Ουκρανία παρά μόνο στο υπέδαφος της.
1: Ναι.
11: Το υπέδαφος της Ουκρανίας μπορεί να δώσει βιομηχανική παραγωγή τα επόμενα.
1: Άρα επενδύουν σε αυτό το υπέδαφος.
11: Μπράβο.
1: Okay.
11: Όπως και ο Τραμπ.
1: Και στις πρώτες ύλες της Ουκρανίας.
11: Μπράβο.
1: Δεύτερο ερώτημα.
11: Συμπληρώσαμε ακριβά την Ουκρανία. Γιάννη, κακά τα ψέματα.
1: Πολύ ακριβά και ίσως δεν έπρεπε να ταυτιστούμε τόσο πολύ με αυτή την πολιτική. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, σου στέλνει την καλημέρα ο Κώστας. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πρόταση. Πρόσεξε, έχει πρόταση ο ακροατής. Έστω να υπάρξει σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 δόσεις. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό μέχρι το 2027 ή όχι?
11: Άκου να δεις. Εδώ και 3 χρόνια, όταν μου ζητήθηκε, Γιάννη, τι πρέπει να γίνει, είπα το εξής. Όπως έχουμε τη φορολογική κλίμακα, για παράδειγμα, δεν πληρώνεις 45% φόρο για όλο το ποσό αν φτάνεις μέχρι ενός όριο, έτσι δεν είναι? Πληρώνεις
1: τη
11: μακωτά. Μπράβο. Η πρότασή μου είναι η εξής. Μέχρι τα 1.400 ευρώ, μηδέν ΕΑΣ. Μηδέν. Από τα 1.400 μέχρι τα 1.700 ευρώ, 3%, 4%. Από τα 1.700 μέχρι τα 2.000 άλλο ένα 3%, δηλαδή κλιμακωτά. Τι σημαίνει αυτό? Ένας που τώρα δίνει 200 ευρώ το χρόνο ΕΑΣ, θα πληρώνει ή 50 ή 40.
1: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν θα γίνει μεγάλη ελάφρυνση. Είμαι υπέρμαχος κατάργησης της ΕΑΣ. Είναι ένα θέμα.
1: Έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί.
11: Να σου πω κάτι. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την άδεια την Ευρώπη. Γιατί ό,τι κάνουμε τώρα, μπορεί ο Τσίπρας να βάλει τη γραβάτα για 10 λεπτά στο Σύνταγμα και να κοροϊδεύει τον κόσμο και να έλεγε βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτόν πληρώνουμε τώρα.
1: Ναι, τώρα.
11: Μέχρι το 99.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Παυλίδης, γιατρός, παλιός ακροατής του Real FM. Γνωστός κιόλας, νομίζω ότι έχει συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Αν διάβασες αυτή την ασύλληπτη είδηση ότι τα πρώτα έσοδα από το παγκόσμιο ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
11: Σήμερα 18.
1: Το είδες αυτό?
11: Κοίτα, κάποιοι μεταφέρανε την μπάλα με το καρπούζι με το καλάθι και κάποιοι σκέφτηκαν την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα.
1: Ναι.
11: Γιάννη, μόνο ο Μπέγκαμ, πρόσεξε, μόνο ο Μπέγκαμ θα βγάλει 1 δις δολάρια από τη διαφημιστική της εταιρείας του.
1: Φαντάσου οι άλλοι, ο Μέση, ο Ρονάλντο, οι οποίοι είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές και έχουν τεράστια συμβόλαια με διαφημιστικές και μεγάλες πολυεθνικές.
11: Ο Μέση αξίζει. Πόσο οι ποδοσφαιρικές ομάδες 5 χωρών της Ευρώπης, Γιάννη, κατά δεν σου λέω για την Ελλάδα.
1: Πάντως το διοργάνωσαν και οι Αμερικανοί και οι Καναδοί και οι Μεξικανοί, κυρίως όμως οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, άριστα. Γεμάτα τώρα, τα Γιάννη, γήπεδα, εξαιρετικά γρήγορα, γήπεδα, υπερσύγχρονα. Μπράβο. Γήπεδα τα οποία πραγματικά χαίρεσαν να τα βλέπεις. Περίμενε, πριν πας αυτό, έχω και άλλο ερώτημα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα Χρήστο.
11: Ωραία ερωτήματα, μπράβο τους.
1: Βέβαια. Το παρακάτω, μπράβο. Πότε θα κοπεί, κυρία Αυτιά, από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ.
11: Εδώ υπάρχει μια πρόβλεψη από το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι.
11: Αυτή η εισφορά να υπάρχει έως μηδενισμού. Άκου τώρα. Έως μηδενισμού τις ενεργείες. Τώρα είναι στο 8. Ο Τσίπρας την παρέδωσε στο 17.
1: Μέχρι πότε θα μπαίνει δηλαδή αυτή η ειδική εισφορά στην αλληλεγγύη?
11: Μέχρι το 2099.
1: Μάλιστα.
11: Είπαμε. είπαμε. Τώρα τρεις μεγάλες.
1: Περίμενε, να μας τα πεις μετά τις 10. Πρέπει να...
12: Η ώρα είναι 10.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνος η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
3: Βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και καλό ταξίδι. Φίλες ακροάτριες και ακροατές μας στέλνουν από τον Πειραιά, από τη Ραφίνα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Έχουν ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές. Τυχεροί. Δεν ζηλεύουμε, θέλουμε να φύγετε, θέλουμε να αλλάξετε παραστάσεις, θέλουμε οι αγαπημένες φίλες και οι φίλοι του Real FM να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι. Χαμός από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, πάρα πολύ κίνηση, τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και αύριο το πρωί όσοι θέλετε να φύγετε και έχετε κανονίσει κυρίως για Κυκλάδες, σηκωθείτε νωρίτερα και φύγετε νωρίτερα γιατί σήμερα αρκετοί έχασαν το πλοίο από την κίνηση και το ποτηλιάρισμα κατά τις 7 η ώρα το πρωί στον Πειραιά. Βουλιάζει το νησί. Καλημέρα φίλες και φίλοι, Σάββατο 18 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, του 2026, ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, όλο το καλοκαίρι θα πάμε 8-11 το πρωί. Ο φίλος ο Γιώργος Ζιβελεκίδης που βάζει αυτά τα υπέροχα τραγούδια και είναι γενικότερα στον ήχο απέναντί μου, στην κονσόλα, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλέφωνο απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα, στο 211-200-8200. Στο στούντιο atrialfm.gr για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βομβαρδισμός μηνυμάτων για τον Γιώργο Αυτιά. Δεν είναι τυχαία ο πιο δημοφιλής ευρωβουλευτής από τις έρευνες που βλέπω, αγαπητέ κύριε Αυτιά. Σαρώνησε η δημοφιλία, αγαπητέ φίλε. Πού τον έχουμε?
1: Εδώ είμαι.
0: Σαρώνης, διαβάζω δημοσκοπήσεις, είσαι μακράν πρώτος, εσύ και ο Φαραντούρης μετά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η πιο αναγνωρίσιμη και η πιο παρεμβατική.
1: Γιάννη μου, αυτό είναι ευθύνη, είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί αυτό που γίνεται, δηλαδή την Πέμπτη εγώ δεν περίμενα να συμβεί αυτό στην Ευρώπη, να ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που να το περίμενα τώρα από ένα χωριό της Σάμου να βρεθώ εκεί. Χάρη στη δύναμη του κόσμου και του Θεού. Και το λέω δυνατά. Και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο
0: 350.000 σταυρούς πήρες. Ο Αβραάμ Αβραμίδης, ο φίλος ακροατής, γράφει το εξής.
1: Καλά είναι, είναι πολύ καλός. Πολύ
0: ανεξάρτητα, Γιάννη, από κομματικές αποχρώσεις, είναι θετικό να νιώθουμε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές όπως ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νικόλας Φαραντούρης, που εκπροσωπούν τη χώρα με σοβαρότητα, καθαρό λόγο και ουσιαστική παρουσία. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης είναι παλιός ακροατής του Real FM. Στέλνει τα μηνύματά του, κάνει τις παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις του. Όπως αρκετές ερωτήσεις έχουν έρθει για σένα, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
1: Ό,τι πριν, θέλεις, Γιάννη.
0: Πριν πάμε στα επόμενα θέματα, ναι. Της ναι. Κυρίας Αλεξάνδρας. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα.
1: Να είναι καλά.
0: Προκειμένου για ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου, σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει?
1: Α, μπράβο. Καταπληκτικό το ερώτημα. Καταρχήν, τότε είχα χαλάσει κόσμο με το νόμο Κατρούγκα. Μην ξεχνάς, να το αποκαλύψω, το ξέρεις εσύ. Είχε βγει ένα μεσημέρι ένας υφυπουργός.
0: Πότε αυτό, ποια περίοδο?
1: Πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχε βγει ένας υφυπουργός και λέει, ναι, θα ζητήσουμε πίσω λεφτά τις χείρες.
0: Ναι.
1: Έγινε χαλασμός κυρίου. Ο κύριος αυτός είναι εκτός κυβερνήσεως. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
0: Το θυμόμαστε τώρα.
1: Μπράβο. Βγήκε ο Μαρινάκης αμέσως. Ο Μαρινάκης είναι ένας από τους πιο διαβασμένους κυβερνητικούς εκπροσώπους που έχω ζήσει ποτέ. Και στα
0: τώρα να το πω εγώ το ονοματεπώνυμο. Δεν χρειάζεται να μου το επιβεβαιώσει.
1: Όχι. Μην το πεις. Αυτός βρέθηκε εκτός. Διότι, πρόσεξε, στο με δημόσιο και τις τράπεζες μπορούσε το κράτος, Κατρούγκαλος δηλαδή, Τσίπρας, να πάρει αμέσως να κάνει την περικοπή. Στον δε ιδιωτικό τομέα ο ΕΦΚΑ δεν είχε καμία δυνατότητα. Θέτω λοιπόν το ερώτημα τότε ως δημοσιογράφος και το πετύχαμε τώρα αυτή την εποχή. Πώς είναι δυνατόν να πάρετε από αυτές τις γυναίκες όταν δεν είστε έτοιμοι να το κάνετε? Έτσι λοιπόν, με εντολή πρωθυπουργού, οι γυναίκες του ιδιωτικού τομέα θα έχουν καμία περικοπή, θα παίρνουν το 70% της σύνταξης. Οι δε γυναίκες που είχε περικοπή από τον νόμο Κατρούγκαλου το 400,
0: μάλιστα,
1: τώρα. Από το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί η σύνταξή τους κατά 400 ευρώ.
0: Ο φίλος ο Φώτης από τις Σέρες, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί ένα γραφείο της γειτονιάς, του ήρθε φόρος 3.040 ευρώ. Μα είναι δυνατόν εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας φορολογούμενος να πληρώνω τόσο πολύ φόρο? Θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.
1: Μπράβο. Και μείωση φορολογικών συντελεστών και εξετάζεται σοβαρότατα η προκαταβολή να είναι. Ήταν 100% επί Τσίπρα, έπεσε στο 80 επί Μητσοτάκη, θα πέσει τώρα στο 50 επί Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ψάχνουν να βρουν και ένα σύστημα τι ισχύει σε Γαλλία και Γερμανία. Η προκαταβολή δίνεται 3 φορές το χρόνο. Δηλαδή σπάει, Γιάννη.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Τώρα, Γιάννη, τρεις
0: καλύτερες. Περίμε, πριν πας εκεί. Σπύρος Κουτσούκης. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ρωτήστε τον κύριο Αυτιά. Είναι σωστό να τα ρίχνει όλα στον Τσίπρα, ο οποίος έχει κυβερνήσει μόλις 5 χρόνια και να μην λέμε τίποτα για το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ που ήταν στην εξουσία περίπου πάνω από 50 έτη.
1: Λοιπόν, τα δύο μνημόνια Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ κόστησαν περίπου 70 δισεκατομμύρια και το τρίτο και αχρίαστο εντελώς του κυρίου Τσίπρα 100. Τα δύο πρώτα δεν μας βάλανε σε καμία υποθήκη της χώρας μέχρι το 2099. Ο Τσίπρας μας έβαλε στο υπερταμείο. Βγάλει τη Λιάνα την Κανέλη, μια βέβαια, στα πει αναλυτικά, η οποία είναι εξαιρετική. Βγάλει ένα φίλο από το Πασόκ. Βγάλει το Φαραντούρη που ήταν με τον Τσίπρα να στα πει. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να λέει σκίζω τα μνημόνια και να μας βάζει τρίτο. Δεν μπορεί να κάνει δημοψήφισμα και να το σκίζει σε μια μέρα. Δεν μπορεί να κλείνει τις τράπεζες. Και όχι μόνο αυτό. Βγήκε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και είπε ναι, κακώς έπρεπε να τις κλείσω από την πρώτη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς?
0: Η Μαρία, έχεις την καλημέρα της Μαρίας. Αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία ανέρχεται σε 2% για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, η δήλωση του Ευρωβουλευτή υποδηλώνει δεν προβλέπεται κατάργησή της. Δηλαδή, θεωρείται δίκαιο το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβαρύνονται με αυτό το κόστος? Και τελειώνει η Μαρία. Η διαφοροποίηση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ενδέχεται να έχει σημαντικό πολιτικό κόστος για την τρέχουσα κυβέρνηση, καθώς δεν προτίθεται να αποκαταστήσει αυτή την ανισότητα.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα.
0: Σωστό το σκεπτικό της ακροάτριας.
1: Πάμε πάλι πίσω. Η εισφορά αλληλεγγύης θεσμοθετήθηκε και μονιμοποιήθηκε όπως ο ένφια και οι υπόλοιποι φόροι με τη συνθήκη του 2018 που μας βάζει 100 χρόνια στο υπερταμείο. Δεν υπέγραψα εσύ και εγώ αυτή την απόφαση. Δεν βγαίνει να τα πει αυτά τώρα ο κύριος Τσίπρας που εμφανίστηκε ως πρόβατο και τώρα ό,τι υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ το μαζεύει. Αυτά δεν έχει
0: γίνει. Κάτσε να δούμε αν το μαζέψει τελικά. Αυτοί ετοιμάζονται να πάνε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος να τους πάρει όλους αυτούς.
1: Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, Γιάννη. Τι γίνεται τώρα? Οτιδήποτε μπήκε επί μνημονίων για να βγει πρέπει να έχει το ισοδύναμο. Έλα εδώ, κύριε, θες μείωση ασφαλιστικών εισφορών?
0: Να νομίζω τα λάθη αυτά τα έχει ήδη παραδεχθεί ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι αν υπάρξει δεύτερη φορά θα είναι τελείως διαφορετική.
1: Ναι, αλλά το πολιτικό λάθος, πρόσεξε. Η πολιτική ευθύνη δεν μας σώζει από τους φόρους.
0: Πάντως, εγώ, Γιώργο, ξέρεις τι βλέπω. Από όλες τις δημοσκοπήσεις, θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview. Δεν βλέπω κάποια άλλη αξιόπιστη λύση απέναντι στο Μητσοτάκη. Το δεύτερο κόμμα, τους τελευταίους δύο μήνες, είναι μονίμως και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που εμπιστεύεται, τον θεωρεί ότι είναι ικανός, ότι αποτελεί εναλλακτική λύση.
1: Περίμενε να σου πω. Ο ένας δεν έχει βάλει ποτέ φόρο, ο Μητσοτάκης από το 19 και μετά, δεν έχει αυξήσει κανέναν νέο φόρο.
0: Καλά, μας είχε υποσχεθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις θα μειώσει περισσότερο τους φόρους. Δεν το έκανε.
1: Ναι, 88 φόροι μειώθηκαν.
0: Ούτε βοήθησε μέχρι στιγμή στη μεσαία τάξη.
1: Η μεσαία τάξη, Γιάννη, έχει την ώρα της και η ώρα της είναι η ΔΕΘ. Και το έχουμε μπροστά μας αυτό. Και ας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να σου έχει ισοπεδώσει το σπίτι και να λες από το τρίτο. Με ένα ραβδάκι ξαναφτιάξε μου το σπίτι.
0: Okay.
1: Ξέρεις τι σημαίνει
0: μνημόνιο. Αυτό να το δεχθώ, να μην υπόσχονται με γενναίες μειώσεις λοιπόν, στους φορολογικούς συντελεστές.
1: Γιάννη, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σηκωθήκαν εκεί 26 και μου λένε αυτό. Εν καιρό ειρήνης τον αυξήσατε δύο φορές. Γιατί? Κατάλαβες.
0: Να περιμένουμε ανακοινώσεις λοιπόν στη ΔΕΘ.
1: Τρεις αποφάσεις, ναι, θα έχουμε καλές ανακοινώσεις. Πολύ καλές.
0: Πες μας για τους Δήμους, πώς θα μπορούν να δίνουν επίδομα γέννησης.
1: Λοιπόν, το νέο σύστημα Δήμων δίνει τη δυνατότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση να δίνουν επίδομα από 1.000 έως 3.000 ευρώ για οικογένειες αναλόγως των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν θα καταργηθεί το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή, ο πολίτης θα παίρνει οικογένεια και ΟΠΕΚΑ θα παίρνει και από τον Δήμο. Θα αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια.
0: Από πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή?
1: Γιάννη, κοίταξε, μόλις ψηφιστεί ο κώδικας
0: αυτοδιοίκησης.
1: Αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης.
1: Θα προχωρήσει. Τώρα, δεν θα υπάρχουν κριτήρια για πολίτεκνους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τέλος αυτό.
0: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια καθόλου, λοιπόν. Μάλιστα.
1: Μπράβο. Και επίσης το θέμα του τέλους ταξινόμησης. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Θα την έχω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έρχεται ανακαινίζω και εξοικονομώ καινούριο.
0: Με πόσα λεφτά αναδικαιούχο?
1: Μέχρι 36.000 ευρώ.
0: Ναι. Με γρήγορες διαδικασίες ή θα μπουν στη μέση οι τράπεζες και μετά θα υπάρχει θέμα γραφειοκρατικό? Γιατί ξέρεις, όταν μπαίνουν στη μέση οι τράπεζες, τα δεδομένα αλλάζουν.
1: Ναι, ξέρεις γιατί μπαίνουν οι τράπεζες στη μέση? για να μπορεί να υπάρχει πλήρης διασταύρωση οικονομικών στοιχείων. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει 300-400.000 ευρώ στην τράπεζα. Μάλιστα. Παράδειγμα, έτσι, ή 100.000 και να ζητάει 36 για να ανακαινήσει. Πάρα αυτά, φτάσου και κάντο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και Γιάννη, θαύμα, όχι θαύμα, πραγματικότητα. 300.000 Έλληνες συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι 50-55, κοντά στα 60, θέλαν να δουλεύουν. 300.000 λοιπόν εργάζονται. Ο ΕΦΚΑ έχει 300 εκατομμύρια κέρδος το χρόνο, εξέλιξη πολύ σημαντική. 100.000 φύγανε για διακοπές, από ό,τι βλέπω εδώ, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε στον κόσμο, Γιάννη. Γιάννη, για να περάσω το ελληνικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, έφτιαξα αίμα και φαρμάκι. Ξέρεις ποιοι δεν το ψηφίσανε? Η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Όλοι οι άλλοι είπανε ναι.
0: Πότε κλείνει η ολομέλεια του κοινοβουλίου για καλοκαίρι?
1: Έκλεισε την Πέμπτη, υπάρχει πράσινη εβδομάδα τώρα, αλλά πρέπει να πέσουν και μερικές υπογραφές, οι τελευταίες. Το ελληνικό πρόγραμμα πέρασε, Γιάννη, και θα σου εξηγήσω την επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς αφορά.
0: Ακού το επόμενο θέμα. Θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή σε μερικά δευτερόλεπτα τον Γιώργο Τσουκαλή, το γνωστό ιδιωτικό ερευνητή.
1: Είναι εξαιρετικός.
0: Ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά στενάχωρο και ανατριχιαστικό, με αυτήν την ιστορία της οικογένειας των Μολδαβών που ξεκληρίστηκαν.
1: Μπράβο.
0: Σκοτώθηκε και ο πατέρας και η μητέρα και το μικρό παιδάκι, και χαροπαλεύει το τέταρτο παιδί της οικογένειας, το τρίτο μάλλον, μεγαλύτερο. Και πώς η δημοτική αρχή της Μολδαβίας, ο τόπος δηλαδή που γεννήθηκαν, ζούσαν και εργάζονταν οι άνθρωποι αυτοί, προσπαθούν να στηρίξουν οικονομικά για να επιστραφούν πίσω για τον επαναπατρισμό της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στη Χαλκιδική.
1: Θα σου πω ότι ο Γιώργος ο Τσουκαλής, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ήταν και ο δημιουργός της σκέψης στο Ευρωκοινοβούλιο να κινήσει διαδικασία για τα μάρμαρα, τα ελληνικά μάρμαρα.
0: Έχει κάνει μεγάλο αγώνα και έχει επιστρέψει, χάρη στην παρέμβαση του Γιώργου, έχουν επιστρέψει μεγάλες σημαντικές αρχαιότητες της χώρας.
1: Θα τα λέμε. Μαθαίνω ότι η Real αύριο έχει...
0: Θα τα σχολιάσουμε μετά, σε λίγο θα μας έρθει το πρωτοσέλιδο. Να είσαι καλά. Μπράβο. Γιώργο, για την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γιώργος Τσούκαλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι στην Κύπρο νομίζω, ε?
2: Μόλις έφτασα, Γιάννη μου, στην Κύπρο, μόλις έφτασα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι μόλις 6 μηνών αδερφοί της κοπέλας, η οποία δίνει σκληρό αγώνα να κρατηθεί στη ζωή. Η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση για οικονομική ενίσχυση. Για πες μας το θέμα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι πιο στενάχωρο για μια οικογένεια, για ένα παιδάκι. Αλλά γιατί χαρακτηρίζεται ο Έλληνας, Γιάννη μου? Χαρακτηρίζεται για το φιλότιμο. Πιστεύω ότι αφενός μεν και η πολιτεία μας μπορεί να βρει άκρη, αλλά και η κοινωνία. Έχουμε ιερή υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Εγώ τουλάχιστον, επιστρέφοντας από την Κύπρο, θα προσπαθήσω έστω με κάποιους φίλους να βρούμε κάποια λύση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, γιατί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι το φιλότιμο. Και νομίζω ότι δεν θα στερήσει από το παιδάκι αυτό την επιστροφή του. Να επικοινωνήσουμε με την πρεσβεία.
0: Ναι. Να σου πω ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Η θεία του παιδιού, η αδερφή της μητέρας δηλαδή που σκοτώθηκε, θέλει να μεγαλώσει το παιδάκι, θέλει να το υιοθετήσει το κοριτσάκι, υπό την προϋπόθεση βεβαίως το κοριτσάκι θα εξέλθει έτσι, θα κερδίσει τη μάχη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, δίνει μάχη για τη ζωή της, και ας ελπίσουμε ότι το κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας, θα επιζήσει τελικά.
2: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, και πραγματικά είναι ιδιαίτερα στενάχωρα τέτοια θέματα. Τι να πεις, δεν έχει να πεις πολλά πράγματα. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε, να πυροδοτήσουμε αυτό το φιλότιμο του Έλληνα, που νομίζω ότι είναι και μια λέξη που δεν τη βρίσκουμε σε καμιά άλλη γλώσσα, να βοηθήσουμε αυτό το παιδάκι, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το παιδί όλων μας.
0: Ναι.
2: Κάποιες καταστάσεις πρέπει να μας κάνουν μια γροθιά. Και ειλικρινά, επιστρέφοντας, θα δω τι μπορώ να κάνω έτσι σε ένας απλός πολίτης με κάποιους άλλους φίλους να πυροδοτήσουμε.
0: Γι' αυτό σε βγάλαμε, Γιώργο, για να βοηθήσεις με όποιο τρόπο μπορείς, να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Να είσαι καλά, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, να πούμε ότι η οικογένεια των Μολδαβών ήρθαν στην Ελλάδα με το αυτοκίνητό τους, ο δικός. Πήγαιναν στη Χαλκιδική, όπου εκεί συνέβη δυστυχώς με ευθύνη του Μολδαβού οδηγού, του πατέρα, το πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα. Σκοτώθηκε επιτόπου η μητέρα, η γυναίκα δηλαδή, το 6 μηνών κοριτσάκι. Χαροπάλευε, αλλά κατέληξε μετά από μερικές ώρες και ο πατέρας οδηγός. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η μόνη που βρίσκεται εν ζωή.
3: Στο χέρι, στα λασπονερά.
0: Γιατί η ζωή έχει και αυτές τις αναποδιές, δυστυχώς, φίλες και φίλοι.
3: Και μη χειροτέρα.
0: Αυτό μου γράφει και η Ελένη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή κουμπή. Θλιβερά γεγονότα με την οικογένεια των Μολδαβών που ξεκληρίστηκε στους ελληνικούς δρόμους. Τι να πω, εύχομαι να βρεθεί η λύση για το κοριτσάκι. Τι άσχημο λαχείο στο ξεκίνημα της ζωής του. Μακάρι να σωθεί πρώτα απ' όλα το κοριτσάκι, να μείνει, να κρατηθεί στη ζωή, γιατί έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έχει τραύματα σε ζωτικά όργανα του σώματος, έχει μυοσκελετικά τραύματα, έχει πολλά. Μακάρι να σωθεί το παιδάκι.
3: Μπορεί αλήτης να πούνα, τα είχα καταστράφει.
0: Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα Γιάννη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μπαίνουν οι τράπεζες, Γιάννη, στη μέση για έλεγχο, γιατί δεν μπορεί ο άλλος με ανέσεις 400.000 ευρώ στην άκρη να ζητά το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μπει η τράπεζα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να μπει και η ΑΔΕ όσον αφορά τα εισοδήματα του καθενός. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τους δρόμους της Χαλκιδικής. Φαντάζομαι οι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη έχουν περισσότερα να μας πούν. Εκεί είναι πραγματική καρμανιόλα και το πρώτο και το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής σε αρκετά σημεία των εθνικών δρόμων. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει διαχωριστικό διάζωμα. Ξέρετε, φαντάζομαι, μας ακούτε χιλιάδες από τη Βόρεια Ελλάδα και έχετε εικόνα για τις εγκληματικές ευθύνες της πολιτείας. Θα μου πείτε, πρέπει να υπάρχουν παντού υπερσύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, τουλάχιστον στα σημεία όπου υπάρχουν εκατομμύρια αυτοκίνητα και τουρίστες, ναι.

0: Σε λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου να μας πει τα τελευταία νέα σε δημοσκοπικό επίπεδο. Τι παίζει με το κόμμα Σαμαρά. Καταέγραφαν μέχρι πρόσφατα τις τάσεις που κυριαρχούν στην κοινή γνώμη όσον αφορά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το υποίδρυση, το υποανακοίνωση, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα μας πει μερικά πράγματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά στη μάχη των εκλογών. Είναι δεύτερο και με αρκετά μεγάλη διαφορά από το τρίτο Πασόκ. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γενικότερα τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό και τι καταγράφουν οι τάσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχει διάθεση σε περίπτωση προώρων εκλογών, αν γίνουν εκλογές δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να υπάρχει μαζική συμμετοχή στις κάλπες, ή το αντίθετο θα συμβεί και πάλι? Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να δούμε και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει τελικά με την εκλογή της κυρίας Δούρου, η οποία θα είναι μοναδική υποψήφια. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, δεν ξέρω αν το μάθατε, χθες πέθανε μια εμβληματική φυσιογνωμία της ελληνικής τηλεόρασης. Οι παλαιότεροι σίγουρα θα τη θυμάστε. Μιλάμε για την Νίκη Αγάθου. Μια πραγματική κυρία της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία ήταν το πρόσωπο, η γυναίκα, η ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ, η οποία μετέδιδε πληροφορίες για το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, έχει αλλάξει η μορφή της τηλεόρασης. Τότε έβγαινε μια συμπαθητική κυρία, η οποία έλεγε τι ακολουθεί. Λοιπόν, για να πάρουμε μια γεύση από την θρυλική φωνή της κυρίας Μακαρίτσας Νάκη Αγάθου, παρακαλώ.
1: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8:30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Η ελληνική σειρά «Σαν τα τρελά πουλιά», που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Μαρίας Ιορδανίδου, θα προβληθεί στις 10:50. Παίζουν Θέμης Μπαζάκα, Νέλη Αγγελίδου, Γιάννης Ζαβραδινός και άλλοι. Σκηνοθεσία.
0: Παλιές καλές εποχές, φαντάζομαι τα θυμάστε όλα αυτά. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο Τάκης Αγιώρ, ο οποίος συντετριμμένος αποχαιρέτησε τη φίλη του και γράφει μεταξύ άλλων: «Είμαι συντετριμμένος. Έφυγε από το μάτιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία. Μία από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη, αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτριά μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκη Αγάθου, καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψει πολύ». Η Νάκη Αγάθου ήταν μια από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες, φίλες και φίλοι, της δημόσιας, της κρατικής τηλεόρασης. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών από το μάτιο του το κόσμο, κατέγραψε μια πορεία από το 1967 ως το 1988 στην ΕΡΤ.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει στα δασική έκταση στον Ξερό Καμποσιτίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 30 στην Κεφαλονιά.
5: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλοκαιρινά τραγουδάκια θα βάλουμε και το υπόλοιπο μισάωρο. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Καλές διακοπές, όποια φίλη ή φίλο έχουν ξεκινήσει από σήμερα οι καλοκαιρινές του άδειες. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτά είναι τα σημαντικότερα πράγματα και βέβαια να επιστρέψετε όλοι πίσω δυνατοί και υγιείς. Σημαντικό και αυτό επίσης. Πολλά τα μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη τη Μαρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο που διαμαρτύρεται εδώ πέρα, γιατί είμαι κάτοικος Μαραθούπολης, κύριε Παπαγιάννη, στη Μεσσηνία. Από την προηγούμενη Παρασκευή δεν έχουμε νερό. Ο δήμαρχος εκεί, η τοπική ΕΙΔΑΠ ή η εταιρεία ίδρυυσης, φαντάζομαι το ξέρει το πρόβλημα. Απαράδεκτο εν μέσω ζέστης να συμβαίνουν τέτοια πράγματα για τόσες μέρες. Από την προηγούμενη Παρασκευή, όχι από αυτή. Καλημέρα στο φίλο του κύριο Αγαπητό που στέλνει την καλημέρα του και εκφράζει το παράπονο του. Κάνοντας την καθημερινή μου βόλτα από συγκεκριμένους δρόμους, αγαπητέ Γιάννη, ανακαλύπτω ότι σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Σκοπέλου και Ευξήνου Πόντου στη Νέα Σμύρνη έχουν κάνει κατάληψη στο σπίτι διάφορα άτομα. Πριν από καιρό είχαν βάλει φωτιά και δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Κινδύνεψαν παρακείμενα σπίτια. Σήμερα λοιπόν ανακαλύπτω ότι έχουν τραβήξει από την κολόνα τη ΔΕΗ από το ρολόι ένα καλώδιο παρανόμως κάτω στο πεζοδρόμιο και μπαίνει μέσα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Πήρα τηλέφωνο να το καταγγείλω στο ΔΕΔΙ, αλλά έχουν ωράριο. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά θα πάρω πάλι τηλέφωνο τη Δευτέρα.

0: φωτογραφία σου, Σόφη μου. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και στους συνεργάτες του Real, που χρόνια τώρα με την καθημερινή σας παρουσία κοντά μας είμαστε για όλους Real Family. Καλό ταξίδι στο φως και στην Άκη Αγάθου, που είχε συνταξιδιώτησα στο τελευταίο της ταξίδι μια άλλη υπέροχη κυρία, την αγαπημένη Μάρο Κοντού. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα που μας στέλνει την καλημέρα της από την Πάτμο. Η Νάκη Αγάθου μαζί με την Κέλλη Σακάκου. Όποιος τις θυμάται, είναι μεγάλη ιστορία η ελληνική τηλεόραση, αγαπητή Κατερίνα, και καλά κάνεις που τις θυμάσαι και εσύ. Καλημέρα και στον Έλλης, δεν ξέρω που το άκουσες αυτό, Έλλη. Σημασία έχει να μην το ακούσε εμάς. Τώρα οι άλλοι, αν είπαν τέτοια ασυναρτησία, φαντάζομαι θα ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, πολιτικό αναλυτή της Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και συγγνώμη για την αναμονή. Να μας πείτε αν έχουν ολοκληρωθεί, αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των δημοσκοπήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο λόγω του καλοκαιριού, και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, πότε θα ολοκληρωθεί, και τι βλέπετε εσείς ως ευρήματα από τις τελευταίες έρευνες που έχετε κάνει και σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως για το υποανακοίνωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς επίσης για το κόμμα του κ. Τσίπρα και της κ. Καρισιανού.
1: Καταρχήν θα σας δώσω κάτι αποκλειστικό, μιας και που με φιλοξενείτε κιόλας. Εγώ τελειώνω την Τρίτη, δίνω την τελευταία μου πανελλαδική για το καλοκαίρι και μετά ξεκινάω ξανά πάλι τέλη Αυγούστου για να δούμε τι θέλουν οι πολίτες από τον Πρωθυπουργό και εν ώψη της ΔΕΘ. Έχω μία ερώτηση σε αυτή τη δημοσκόπηση που θα δημοσιεύσω μεθαύριο, η οποία απλά μπορώ να την ανακοινώσω γιατί είναι ανεπίκαιρη.
0: Αλλά με μεγάλη μας χαρά.
1: Έχει το ενδιαφέρον της. Η ερώτηση είναι ποιος θεωρείτε ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και μετά είχαμε και την επιλογή κανένας άλλος κτλ. Σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα γιατί προφανώς η κυρία Δούρου θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει, ο κύριος Πολάκης έχει αποσυρθεί. Όμως τα αποτελέσματα δίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή στο σύνολο του εκλογικού σώματος ο κύριος Πολάκης, για τον κύριο Πολάκη απαντάει το 23% ότι είναι αυτός που είναι σε θέση να δώσει νέα δυναμική, ενώ για την κυρία Ρένα Δούρου μόλις το 7%.
0: Μάλιστα.
1: Και αν πας στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτούς του 2023, τότε ο Πολάκης παίρνει 30% και η κυρία Δούρου 11%. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια εντελώς αντίθετη διαστάση του κόσμου σε σχέση με
0: προσέξτε, γιατί δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν εκλέγεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου σήμερα. Εκλέγεται πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές δηλαδή. Αυτοί οι 9, 10, 11, πόσοι είναι. Άλλη διαδικασία θα ακολουθηθεί για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον προχωρήσει η διαδικασία αυτή σε ισοκομματικό επίπεδο από τα όργανα άλλα. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω που δίνετε και εσείς κύριε Δημητριάδη.
1: Η ερώτησή μου τότε παραμένει επίκαιρη γιατί δεν είναι ποιος θα γίνει πρόεδρος, αλλά ποιος μπορεί να δώσει τη δυναμική. Και ο κόσμος λέει ότι θα τη δώσει ο Πολάκης. Ο κόσμος το λέει έτσι. Δηλαδή...
0: Ξέρετε κύριε Βασιλιάδη, ο Πολάκης έχει απευθύνεται σε ένα εκλογικό αντισυστημικό αριστερό κοινό που είναι καταγράφει κάποια σημαντικά ποσοστά. Δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 4, 5, 6%. Κάτι που σημαίνει πως αν ο Πολάκης αναλάβει πρόεδρο στο κόμμα αυτό, διόλου απίθανο κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει και στην επόμενη Βουλή. Δεν ξέρω τι λέτε από αυτού.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δείχνει μια εικόνα διάλυσης. Πραγματικά.
0: Προφανώς.
1: Έκανα μια δημοσκόπηση εδώ σε μεγάλη περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, σε 4.000 τηλέφωνα με 600 απαντημένα. Ξέρετε πόσους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ βρήκα?
0: Πόσους?
1: Μηδέν.
0: Ναι, μηδέν. Γιατί όλοι έχουν πάει στον Τσίπρα προφανώς. Εδώ δεν υπάρχει πρόεδρος.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα τώρα πώς θα το σηκώσει αυτό το μαγαζί. Για πες μου, από το μηδέν πώς θα το πας. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, ναι.
0: Τώρα, όλοι αυτοί μετακινούνται μπετόν αρμέ στον Τσίπρα.
1: Σούμπιτι, πώς να το πούμε. Πάνε όλοι εκεί πέρα. Εδώ πάνε οι μεγάλοι. Δηλαδή, μεγάλου εννοώ του βουλευτέ ή τα στελέχη, οτιδήποτε. Δεν θα πάει ο κόσμο. Ναι. Ο κόσμο θα πάει εκεί που πάνε οι άνθρωποι του. Οι βουλευτέ του, αυτού που εμπιστεύεται, αυτού που έχει εκλέξει, έχει στείλει στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα θέμα με τον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω αυτό εδώ. Το τελευταίο διάστημα, ό,τι είπε με τον Πολάκη, προφανώ διαφωνούν πολύ. Εγώ δεν έχω λόγο να διαφωνήσω, να συμφωνήσω. Εγώ δημοσκόπος είμαι. Αλλά ό,τι είπε τον τελευταίο καιρό, είχε δίκιο κύριε Παπαγιάννη ο Πολάκης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι, δηλαδή, τουλάχιστον για το Φάμελο, ας πούμε. Δεν θέλω να πω κάτι κακό για το Φάμελο.
0: Ο Πολάκης λέει κάτι το οποίο είναι σωστό.
1: Αλλά θέλω να σας πω, δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να λες να στηρίξω
0: αυτό ένα άλλο κόμμα.
1: Δηλαδή, εντάξει, ό,τι είπε ο Πολάκης το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε, έχει απολύτως δίκιο.
0: Τώρα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων ερευνών που έχετε στη διάθεσή σας και έχετε διενεργήσει κι εσείς, δείχνουν κάποια ανατροπή, δείχνουν κάτι διαφορετικό? Για πείτε μας.
1: Όχι, κοιτάξτε, δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη. Εντάξει, τώρα νίκη για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το 30%. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Νίκη για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια αυτοδυναμία. Αυτό δεν φαίνεται να πετυχαίνεται.

0: Σε αυτό είναι η νίκη. Δεν αφήνεις λοιπόν, να σας απαντήσω και το σενάριο των εκλογών του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου και τα λοιπά, αυτά τα οποία ακούμε, τα οποία εντάξει έχουν ένα ενδιαφέρον να τα συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Δηλαδή δεν νομίζω ότι.
1: Τουλάχιστον αυτό επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. 10-20 φορές το έχει πει.
0: Να το βάλει στο μέτωπό του και να λέει εκλογές το 27 για να το πιστέψουμε, ας πούμε, ώστε να μην μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης δεν αφήνεις μια αυτοδύναμη κυβέρνηση να πα σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προσδιορίσει τι μπορεί να είναι. Δεν αφήσει 157 να του κάνει 120 και να ψάχνει μετά με το Ανδρουλάκι, τον Τζίπρα ή οτιδήποτε.
1: Μα το έχει διευκρινίσει αυτό ο Μητσοτάκης. Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν το θέλει.
1: Προφανώς θέλει από την πρώτη να ξεκαθαρίσει. Αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό με τόσα κόμματα και με τη φθορά που υπάρχει λόγω της επταετούς διακυβέρνησης της χώρας. Δεν θα είναι κάτι εύκολο δηλαδή. Δυναμική το κόμμα, ξέρετε ποιο είναι το μυστικό. Πού πιστεύω θα κρυθούν οι εκλογές. Κατά πόσο το νέο κόμμα του Τσίπρα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι δεύτερο, θα αναπτύξει δυναμική στο μεσαίο χώρο. Αν δηλαδή θα μπορέσει να πείσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που είναι αναποφάσιστοι και κινούνται στον λεγόμενο μεσαίο μετριοπαθή πολιτικό χώρο και οι οποίοι κατά κύριο λόγο μετακινούνται είτε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, είτε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, είτε μεταξύ Τσίπρα, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, κατά πόσο θα μπορέσει να διεισδύσει σε αυτό το κομμάτι στο οποίο κυριαρχεί ο Μητσοτάκης.
0: Και τι θα κάνει, θα δει πρώτος.
1: Όχι, αν πάρει όμως ένα μεγάλο ποσοστό, είναι διαφορετικό να δεις ένα αποτέλεσμα 28% η Νέα Δημοκρατία και 22% ο Τσίπρας και διαφορετικό να δεις 30% η Νέα Δημοκρατία και 15% ο Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, οι δυναμικές των αριθμών δείχνουν το εξής. Ο Τσίπρας σε όλες τις δημοσκοπήσεις μας σταθμικά είναι από το 14 ως το 16. Στις δικές μας με την εκτίμηση ψήφου που κάνουμε φτάνει το 17. Εγώ να σας πω ότι άντε να δώσουμε ακόμα μία μονάδα 18% να τον πάμε, παίρνοντας οτιδήποτε έχει απομείνει από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, αν πάρει και κάτι από ξέρω εγώ Βαρουφάκι ή ότι.
1: Με τους αριστερούς δηλαδή δεν φτάνει για να βγεις πρώτο κόμμα. Θέλεις και κεντρώους.
0: Ναι, θέλει και κεντρώους. Μισό λεπτό.
1: Άρα, συμφωνούμε σε αυτή, τη διαπίστασή.
0: Τις έχει αντλήσει, τις έχει απορροφήσει όλες. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν. Θέλει να κεντρώους. Πού θα βρει κεντρώους, δεν θα βρει κεντρώους στο Μητσοτάκη. Θα βρει κεντρώους στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Πράγματι το μπορεί να σκοπεί το Πασόκ. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Εγώ ξέρω στην περιφέρεια ότι υπάρχουν στελέχη του Τσίπρα που προσεγγίζουν ανθρώπους του Πασόκ. Αν το Πασόκ εξακολουθεί να μην δίνει προοπτική εκλογή ή ξέρω εγώ μια δεύτερη θέση ή οτιδήποτε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκ, στελέχη, μεσαία, μικρά, μεγάλα κτλ., είναι ευάλωτοι προφανώς να πάνε και να υποκύψουν στον εαυτό του.
1: Η στρατηγική του Τσίπρα σε γενικές γραμμές, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστή. Ο Τσίπρας τι θέλει. Δεν μπορεί από το μηδέν, δημιουργώντας ένα νέο κόμμα, να έρθει πρώτος στις πρώτες εκλογές. Μπορεί όμως να συμβεί το εξής. Να έρθει δεύτερος κοντά στο πρώτο κόμμα, ώστε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα επιλέξει ο Μητσοτάκης για να πάρει την αυτοδυναμία, να συσπυρώσει ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ και να πάει από το 16 ή 18% ως το 28%. Αυτός είναι ο στρατηγικός σου στόχος και είναι σωστός ο στόχος, αν θέλετε, για όποιον αντιλαμβάνεται και είναι ευφυής σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης και σχεδιασμού. Αυτό θα μπορούσε να το πετύχει ο Τσίπρας ή όχι.
0: Το αντιμητσοτακικό μπλοκ προφανώς συμφωνώ υπάρχει και είναι και πάρα πολύ έντονο και είναι θα σας πω στους αριθμούς είναι πάνω από 60% το σκληρά αντιμητσοτακικό μπλοκ. Έτσι οτιδήποτε δεν είναι Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι αντιμητσοτάκης. Αυτό όμως ως κίνητρο ότι στις δεύτερες εκλογές θα πάμε και θα αφήσουμε το κόμμα ξέρω εγώ, του Βελόπουλου ή της Καριστιανού ή δεν ξέρω εγώ τι είναι θεωρητικό. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει στις πρώτες εκλογές.
1: Πιο
0: δύσκολο είναι. Αλλά ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο δεσαβαντάζ το οποίο δεν το συζητάμε. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει από τώρα μέχρι και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27, κανέναν βουλευτή μέσα στη Βουλή. Δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε, είναι πολιτική.
1: Μην νομίζετε, πόσο σου επηρεάζουν οι συζητήσεις στη Βουλή. Νομίζετε, δεν τις βλέπει κανείς.
0: Καθόλου δεν τα βλέπει κανείς. Ένα απόσπασμα όμως τηλεόραση θα το δεις, κάτι θα πει ο Παπαγιάννης στο ραδιόφωνο, θα τα ακούσεις, κάτι θα διαβάσεις ένα blog, σε ένα site και θα το διαβάσεις. Άρα λοιπόν μπορεί να μην επηρεάζει με αυτόν τον άμεσο τρόπο, αλλά ξέρετε, όταν ο ψηφοφόρος κάθεται και δει αυτό το απόσπασμα και δει και ακούσει τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο, μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκριση. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τώρα.
0: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και όπως και να το κάνουμε, μπορούμε να υποστηρίξουμε.
1: Άρα θεωρείτε ότι έχει ταβάνι ο Τσίπρας και είναι δύσκολο να φτάσει σε ποσοστά τα οποία παραπέμπουν την περίοδο του 15-16.
0: Περιθώρια δεν βλέπω.
1: Περιθώρια δεν βλέπεις.
0: Άλλες πολιτικές επίσης δεν τις πολύ βλέπω.
1: Μεγάλο
0: βλέπω κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ακόμα δεν έχουν και το χειρίδιο χρήσης του κόμματος γιατί πολλές φορές βγαίνουν, αυτοσχεδιάζουν, αυτοανερούνται, τα λένε μέσα.
1: Ωραία.
0: Τα λένε
1: πάμε στα κόμματα τα οποία ήδη υπάρχουν και έχουν ήδη ανακοινωθεί πριν ρωτήσω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η Μαρία Καρισιανού εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υποχώρηση στα ποσοστά της. Η δική σας εκτίμηση είναι θα αντέξει την πόλωση και την συσπήρωση των εθνικών εκλογών ή θα καταρρεύσει τελικά.
0: Κοιτάξτε, δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μπει σε ένα έντονο καθοδικό κανάλι. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν παράγει πολιτική αυτή τη στιγμή. Δεν παράγει πολιτική είδηση. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει μια θέση της ελπίδας για τη δημοκρατία πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα πάνελ, σε μια συζήτηση να συζητιέται. Δεν παράγει πολιτική. Επίσης, κάθε φορά που εμφανίζεται η κυρία Καρισιανού, φαίνεται πόσο ανώριμα, ανώριμη είναι πολιτικά, με όλα αυτά τα οποία λέει είναι σε επίπεδο συνθήματος, τι να σας πω τώρα, εμβριακού, ας πούμε, πολύ, πολύ χαμηλού επίπεδου. Έρχονται και εκεί και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν την ευνοούν, είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρωτικοί. Αν θα αντέξει μέχρι τότε που θα γίνουν εκλογές, μη σας πω το βλέπω δύσκολο. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά το βλέπω δύσκολο με τέτοιο σημείο που ίσως να μην αξίζει κάποια στιγμή να κατέβεις κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι, θα το σκεφτεί προφανώς. Ναι. Αντώνη Σαμαράς, το μεγάλο ερωτηματικό. Πρώτον, παρά τις διαρροές και τις διαβεβαιώσεις ότι θα δημιουργήσει νέο κόμμα, ακόμα δεν το έχει ανακοινώσει. Φαντάζομαι θα το ανακοινώσει μετά το 15 Αύγουστο, εφόσον το έχει αποφασίσει. Τι εισπράτε, τι βλέπετε στα ποιοτικά, εγώ επιμένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων, δεν μένω στους αριθμούς, αλλά στο τι κρύβει από πίσω η τάση αυτή. Τι βλέπετε από τις μετρήσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα?
0: Κοιτάξτε, εάν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, θα αναδιατάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ανατάσσει ή αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Θα πάρει ψηφοφόρους από αυτούς που σήμερα. Έχουμε κάνει την ανάλυση, όχι μόνο εμείς στην ίντερβιου, αλλά και άλλες εταιρείες. Και το έχω δει και είναι πολύ ωραία τα πινακάκια και πολύ έτσι εύλογα. Ψηφοφόροι της κυρίας Μαρίας Κρατικιανού μετακινούνται μαζικά προς τον κύριο Σαμαρά. Ψηφοφόροι από τη νίκη του κυρίου Νατσιού μετακινούνται επίσης προς τον κύριο Σαμαρά. Κάτι ελάχιστα από την κυρία Λατινοπούλου και σχεδόν τίποτα από τον κύριο Βελόπουλο. Και βεβαίως δεν μετακινείται και τίποτα δημοσκοπικά από τη δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία του σήμερα. Έτσι, αυτό το 30% που λέμε στην εκτίμηση δεν μετακινείται τίποτα.
1: Αυτό πώς το ερμηνεύετε, ότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Σαμαρά και δεν συμπαθούν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς το ερμηνεύετε δηλαδή δημοσκοπικά?
0: Κοιτάξτε, είναι μια άλλη.
1: Γιατί ως πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να μην παίρνει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει ήδη πάρει αυτούς ή έχουν φύγει ήδη αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι καταλαβαίνω το ερμηνεύετε.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία του 23 παίρνει τους αναποφάσεις τους. Το 10, 12, 13% που δείχνουν αναποφάσεις όλοι οι δημοσκόποι, το 80-90% από αυτούς είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν από αυτούς πράγματι θα πάρει. Από τους νεοδημοκράτες που είναι αναποφάσιστοι του 2023, δηλαδή που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα λένε δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, δεν έχω αποφασίσει. Ενδεχομένως δεν έχω αποφασίσει γιατί περιμένω να δω και το κόμμα Σαμαρά. Από τους νέους δημοκράτες που είναι σήμερα από τη σημερινή δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει ούτε τίποτα. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται κάτι όσον αφορά τα ποσοστά.
1: Άρα,
0: της περί του 30%.
1: Ένα δυνητικό ερώτημα. Αν σήμερα είχαμε εκλογές, πού περίπου θα κινείται το κόμμα Σαμαρά κατά τη δική σας ανάλυση?
0: Κοιτάξτε, στη δυνητική πρόθεση ψήφου, αυτή την πατέντα που κάναμε πριν εμφανιστεί το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα, η οποία δεν δούλεψε καλά. Την κάναμε όλη αυτή την ερώτηση, αλλά δεν δούλεψε καλά. Έδειχνε κάτι ποσοστά για την κυρία Καριστιανού στο 24% και προσγειώνεται στο 5%. Λοιπόν, το ίδιο και με τον κύριο Σαμαρά. Δείχνει το πολύ αρκετά να είναι περίπου στο 10-12%. Αν δείτε την αναλογία που έγινε με τα άλλα κόμματα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι από το 2,5 στο 3,5, δηλαδή είναι με ένα πόδι μέσα στη Βουλή, με ένα πόδι έξω από τη Βουλή.
1: Ναι. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν στην πρώτη κάλπη ή περίπου αυτά επιβεβαιωθούν, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τα κόμματα που είναι πέριξ του 3 ή 4% θα εξαφανιστούν εκλογικά. Έτσι θα τους φάει μαρμάκια. Λογικό είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Δημητριάδη. Κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και
5: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Πολύ δυνατό φετινό τραγούδι του 20, μάλλον του 26 τραγούδι, αλλά για του 25, τέλη 25 τραγούδι, αλλά φτιάχτηκε για το φετινό καλοκαίρι, του 26 δηλαδή, Summer 2026. Καινούργια συγκροτήματα, καινούργιες φωνές.

Δεν κάνω το λάθος μετά από αυτή την τραγουδάρα να γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ακούσετε το συνάδελφο του Γιάννη τον Τζακίρη στη συνέχεια. Ασχολείσαι μετά από αυτό το τραγούδι και το καλοκαιράκι με τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξενερώσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, μετά τις ειδήσεις στις 11 ακολουθεί ο Δημήτρης Μιχαλέλης με την Κασιανή Βραχά. Τα μηνύματα που έχουν στείλει εδώ οι φίλοι, καλά, ο καθένας στέλνει ανάλογα με την κομματική του τοποθέτηση, την εκτίμησή του. Όλα αυτά διαψεύδονται στις εκλογές, να είστε βέβαιοι. Κάνουμε εκλογές τόσα χρόνια. Το έχουμε βιώσει και στο σπίτι μας από το 1974 και μετά. Από αυτά τα οποία στέλνουν ως εκτίμηση, ούτε το 1% δεν πρόκειται να πέσει μέσα. Τα μηνύματα του φίλου του Χαράλαμπου, του Μαρτυριάρη, του Βασίλη, του φίλου του Real Blogger, όλα τα μηνύματα του Ηρακλή, του Ευστρατιάδη, του αγαπητού φίλου του κυρίου Παπαδόπουλου, της κυρίας Στεριοπούλου, τα κρατάω για να τα διαβάσουμε αύριο. 8 με 11 κανονικά και αύριο το πρωί ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλό ταξίδι σε όσες φίλες και φίλους έχουν ήδη ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και...
7: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικούν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Επειδή τα παιδιά και οι νέοι είναι συναισθηματικοί, πιο συναισθηματικοί από εμάς τους ηλικιωμένους, την Κασιανή Βραχά την έχει συνεπάρει το ένα από τις μεγάλες ειδήσεις της εβδομάδος, που είναι η εκδημία της Μάρου Κοντού, και τα ανέτρεψε όλα στην εκπομπή. Ήθελε να βάλει πρώτο τραγούδι, ένα που της άρεσε.
1: Τη θεωρώ τη μεγαλύτερη κυρία αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου. Ακούμε το «Που πας χωρίς αγάπη». Είναι η Μάρου Κοντού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα από την ταινία «Ο Τζαναμπέτης» του 1969. Είναι η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πάρα πολύ γλυκό τραγούδι. Δεν μπορώ, νομίζω ότι είμαι πολύ μικρή, όχι ηλικιακά, σαν όν.
0: Ηλικιακά, γιατί τι είσαι, τι.
1: Για να μιλήσω για τη Μάρου Κοντού, δεν έχω ούτε τα διαπιστευτήρια, ούτε μπορώ να πω για αυτήν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βλέποντας τη σε όλες τις ταινίες, σε όλες τις σειρές που έκανα, και μέχρι τώρα είχε συμμετείχε σε μια σειρά στο Μέγκα, στη Γη της Ελιάς, έβλεπες μια πραγματική κυρία η οποία ταυτόχρονα έμεινε και για πάντα ναι.
0: Και προφανώς έχει το δικαίωμα η κυρία Κασιανή να ανταλλάζει όλα. Εδώ έρχεται από τις μεγάλες κατηγορίες, κάνει εκπομπές. Μας εγκατέλειψε εμάς τα Σαββατοκύριακα, κάνει εκπομπές στο
1: Champions
0: League. Η Κασιανή σαν τους αστέρες του Champions League. Που μετά πάνε και στη Σαουδική Αραβία εκεί πέρα.
1: Βεβαίως, για να κλείσω την καριέρα μου.
0: Με άλλα χρήματα πάνε εκεί, εδώ είναι με τα ίδια, αλλά δεν έχει σημασία. Επανήλθες εδώ.
1: Έχεις ένα Σαββατοκύριακο σ' άφησα, βρε άνθρωπε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ένα Σαββατοκύριακο.
0: Φάνηκε σαν αιώνας.
1: Εσύ πόσο θα με αφήσεις.
0: Άλλο διακοπές, ρε παιδάκι μου, έχουμε τώρα κι εσύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026. Είναι η 191η ημέρα, δηλαδή αύριο θα είμαστε στις 200 ημέρες του 2026.
1: Το φάγαμε το γάιδαρο, η ουρά έμεινε.
0: Ναι, εντωμεταξύ για να δεις τι είναι οι συμπτώσεις, εκεί που γίνεται χαμός τώρα στο Ιράν. Καλά τώρα, δεν υπάρχει καμία κεχηρία, λέμε τώρα. Απλά σήμερα, να ξέρετε, είναι η 301η ημέρα, καήκανε η 301η ημέρα της νέας υποτιθέμενης
1: κεχηρίας
0: του MOU. Μετά το 31 καίγεσαι, καήκανε νωρίτερα αυτή, γιατί...
1: 21 δεν είναι.
0: 31.
1: Μάλιστα.
0: Το 32 είπαμε καίγεσαι.
1: Μάλιστα, συγγνώμη, 21 εγώ ξέρω, δεν τώρα, είναι και πολύ
0: τώρα φίλος. Τώρα υπάρχουν κανονικός νέος γύρος στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, που πραγματοποίησε χθες το βράδυ. Πραγματοποίησαν χθες το βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις, ανακοινώνοντας πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ανεβαίνει και το πετρέλαιο. Αναμενόμενα ήταν, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Όταν είδατε το πετρέλαιο να πέφτει, ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα ανέβει πάλι.
1: Κάτσε, γιατί πότε έπεσε?
0: Είχε πέσει το προηγούμενο διάστημα.
1: Εσύ, Δημήτρη, είχε πάει στα 2 ευρώ, έπεσε ξανά στο 1.
0: Εσύ λες τη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω το πετρέλαιο.
1: Α, λες το πετρέλαιο, πετρέλαιο, το πρέμπι.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο, είχε πέσει αρκετά. Είχε πάει
0: αρκετά
1: στα 72 δολάρια, βέβαια.
0: Δεν θα πρέπει κάποιοι να βγάλουν λεφτά μετά από μία άνοδο πάλι? Τσάπα κάνουμε τους πολέμους,
1: γιατί
0: τους κάνουμε.
1: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα για τα καύσιμα, γιατί απασχολεί πολύ την Κασιανή που θα πάει τώρα διακοπές. Είμαστε στο τρίτο Σαββατοκύριακο. Ναι. Πού θα πας, με γαϊδουράκι?
1: Όπου πάω, θα πάω με γαϊδουράκι.
0: Ναι.
1: Να μην το χρησιμοποιήσω.
0: Άρα θα πας στην πυρωτική Ελλάδα, γιατί δεν έχεις βρει κανένα γάιδαρο να κολυμπάει.
1: Γιατί πετάει ο γάιδαρος, πετάει, δεν λένε.
0: Είναι σοβαρή η κατάσταση.
1: Θα πάμε πτερωτό γάιδαρο.
0: Είναι λοιπόν το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Είμαστε και σε εκπτώσεις. Αύριο, αν σας περισσεύει, είναι και θα είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά, τα καταστήματα. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Για 3 ώρες θα σας κάνουμε παρέα, σκάρτα 3 δηλαδή, μέχρι τις 2. Η αγαπημένη σας Pooh Rangers, δηλαδή η Κασιανή Βραχά.
1: Και ο Δημήτρης Μιχαλέλης, απέναντί μας η κυρία Κατερίνη Βουτσά, εδώ η γλυκιά μας η Κατερίνα. Εδώ καθόλου ούτε που με κοιτάει, δεν την νοιάζει μία.
0: Καλά τώρα, ποινή εκτή τώρα και η κοπέλα εδώ πέρα.
1: Όλοι δίκιο έχετε, ρε παιδιά.
0: Όλοι.
1: Η κυρία Βασιλική Κούντρα που είναι εδώ από το Αχάραγο και αυτή ποινή νυχτή,
0: Μετά από 7 μήνες μαζί μας.
1: Α, τρώει τα, τι τρως? Μετά θα μου πεις. Εντάξει, κυρία Βασιλική Κούτρα, μετά από 7 μήνες μαζί μας, ναι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και η Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα. Όλοι εσείς, στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάρτε σε δύο λεπτά και τρώει η κυρία Κούτρα κάτι.
0: Δεν μπορεί τώρα να ανταποκριθεί αμέσως. Δε... σε 30 δευτερόλεπτα θα μπορεί. Λοιπόν, να πάει μπουκιά κάτω. Έλεος, να... δεν αφήνεις άνθρωπο, ρε παιδί μου. Τι είσαστε εσείς, η Star του ραδιοφώνου.
1: Η Star του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, σας παρακαλούμε. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος, 4 δηλαδή, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, για τις πυρκαγιές. Υψηλός κίνδυνος 3 σε πολλές περιοχές της νησιωτικής και επιρροτικής χώρας. Κοιτάξτε, μην καούμε. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά το καλοκαίρι. Σβήνονται γρήγορα οι φωτιές, βεβαίως οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις σβήνουν, όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, γιατί σε τέτοιες συνθήκες σαν τις σημερινές, με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ανέμους όχι τόσο ισχυρούς αλλά αρκετά ισχυρούς, είναι πολύ επικίνδυνο το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς να μην μπορέσουν να το πιάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε δει μεγάλης έκτασης πυρκαγιές. Νομίζω η μεγαλύτερη ήταν εκείνη στη Θεσσαλονίκη. Γενικά πολλές φωτιές αυτόν τον καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Και πριν από λίγο το πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε και 3 συλλήψεις για υπόθεση κατ' εξακολούθηση εμπρησμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Είναι πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών. Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις στο προηγούμενο διάστημα. Μπόλικες.
1: Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις.
0: Και σε ποσοστό άνω του 90% θυμάμαι, Κασιανή, ήταν μέχρι. Σήμερα είναι Σάββατο, ναι. Μέχρι χθες ήταν φωτιές από αμέλεια. Ανθρώπινη.
1: Δεν είναι όμως κρίμα. Δηλαδή να καίγεται. Ό,τι έκταση που κάηκε, ή αν και μικρή να είναι, είναι μια έκταση που κάηκε. Είναι ένα σπίτι που μπορεί να του δημιουργήθηκαν προβλήματα. Γιατί να πας να κάνεις ηλεκτροσυγκόλληση μέσα στο καλοκαίρι, γιατί να πας να ανάψεις κάρβουνα μέσα στον αέρα και στις 40 βαθμούς. Δηλαδή, ανέβγαλε χθες μια ανακοίνωση πυροσβεστική που έλεγε ότι επόμενες μέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών θα είναι δύσκολες. Καλούμε τον κόσμο σε επαγρύπνηση κτλ. Πρέπει να μας πει η πυροσβεστική ότι δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες με αέρα και 40 βαθμούς.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν πρέπει, ναι.
1: Να μιλάμε προφανώς και να καλούμε τους ανθρώπους για το αυτονόητο. Ή νομίζουμε όλοι ότι είμαστε θεοί και ότι εγώ το ελέγχω και είμαι μάγκας και δεν πρόκειται να μου φύγει η σπίθα.
0: Με τι να σου πω τώρα κι εγώ, θες να σου απαντήσω σε αυτό?
1: Όχι, να μην μου απαντήσεις, απλά ναι. Λέω. Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτό που λες, οι περισσότερες συλλήψεις της πυροσβεστικής στο προηγούμενο διάστημα ήταν για θερμές εργασίες. Ναι. Κάνανε θερμές εργασίες μέσα στον αέρα, μέσα στους 40 βαθμούς. Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Θερμές εργασίες και κέγκια τσουροφλίζονται και στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, εκεί να δείτε.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν είναι πολύ ψηλός κίνδυνος. 4 και έχουμε φτάσει σε κατάσταση συναγερμού. Ψηφίζουν τώρα, αν μπείτε δηλαδή στο ενικό, θα δείτε και φωτογραφίες. Τη χαμογελαστή κυρία Δούρου με ένα κόκκινο σακάκι και μαύρο μπλουζάκι να ψηφίζει και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης
1: απεσύρθη. Επιλογή της κυρίας Δούρου, γιατί την έτσι.
0: Γιατί το κόκκινο πάντα τραβάει, είναι τηλεοπτικό. Και επειδή η κυρία Δούρου είναι της επικοινωνίας, τσουπ, το έκανε για να τραβήξει τη φωτογραφία. Δεν μπήκε μετά.
1: Που θα βγει πρόεδρος ανάμεσα σε 8 άτομα, μοναδική υποψήφια.
0: Δεν ξέρω πώς πήγαν τελικά. Είναι μια ιστορία πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα γίνεται μια ψηφοφορία. Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 23. Ήταν αντιπολίτευση, σωστά, αξιωματική. Είχε 48 βουλευτές. Τώρα επισήμως, σήμερα το πρωί στην σελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει 13 βουλευτές.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσοι.
0: Τόσοι είναι, σε παρακαλώ. Είπα επισήμως, θέλω να προσέξεις λέξη.
1: Ωραία.
0: Διότι πολύ σωστά λες, διότι κάποιοι έχουν ανακοινώσει ότι θα φύγουν. Άλλη η μόδα κι αυτή, το ανακοινώνεις με ανάρτηση ή με ανακοίνωση, αλλά δεν καταθέτουν, θέλουν από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα θα τα δώσουν, ναι, τα χαρτιά.
0: Σε αυτούς ανήκουν και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, το έχει ανακοινώσει, και ο κύριος Κόκαλης, το έχει ανακοινώσει και ο Σημεών και Δίγολου της Εβίας. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος και η κυρία Κασιμάτη, πότε θα πάρει ο καθένας το δρόμο του. Υποθέτω ο κύριος Φάμελος θα φύγει όταν θα γίνει η κεντρική επιτροπή και απορριφθεί επισήμως η εισήγησή του η προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Για συμπόρευση. Δηλαδή όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσουν ότι θα πάμε κόντρα στον Τσίπρα, δεν πρέπει να φύγει. Αφού εκείνος είχε εισηγηθεί ότι δεν είναι...
1: Σε αυτό το κόμμα δεν μπορούμε...
0: Ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα το οποίο αντιπαρατίθεται με τον...
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Με τη συμπαράταξη.
1: Ναι. Σε αυτό το κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να παραμείνουν 5 νοματέοι που μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, αλλά να βρίσκονται στο ίδιο κόμμα. Και όταν λέω διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους, δεν λέω ένας δεξιός και άλλος αριστερός. Λέω κάποιες μικρές διαφορές που μπορεί να έχουν στην πολιτική.
0: Μπορεί να υπάρχει και η αγωνία και της επόμενης μέρας.
1: Η αγωνία της επόμενης μέρας πάντα υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατακαιρματισμένος. Είναι στις δημοσκοπήσεις στο 1% και λογικά με όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες, στις επόμενες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι πρωτευτός, θα τους δούμε και
0: κάτσε
1: πιο.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να αναθαρρύσει όταν υπάρξει ηρεμία. Ποια ηρεμία δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όταν κάτσει η σκόνη των αποχωρήσεων. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλά, δεν υπάρχει και καμιά αγωνία. Για το πώς, για ποιος θα βγει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι να δούμε πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Αν όντως θα είναι 8 όπως λέει η Κασιανή ή λιγότεροι περισσότεροι. Να το δούμε. Αυτό είναι το θέμα το σημερινό στα πολιτικά. Το κρίσιμο παραμένει να δούμε πέρα από την κακοκαιρία που έχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα έχει κακοκαιρία γενικότερο, διότι θυμάσαι ότι πριν από λίγες μέρες ο Τάσος Ορνιακός μας είχε πει ότι εκεί μετά τις 17-18 κάτι βλέπει. Βλέπει σίγουρα πολύ ζέστη.
1: Μετά τη ζέστη όμως τι έρχεται?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Τάσος Ορνιακός, τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Πράγματι λοιπόν, ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού και για την Ελλάδα έρχεται σιγά σιγά, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δυνατός, ήπιος κατά τη γνώμη μου θα είναι, αφού βεβαίως ο υδρόγειρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις παιδινές, οι κλειστές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες των Σερών, της Λαμίας, της Βιωτίας, στη Βαλιβαδιά και της Αργολίδας και λιγότερο του Αγρινίου. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Και στη Σπάρτη λίγο θα έχουμε στη Λακωνία υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά είναι κάτι συνηθισμένο, αν σκεφτούμε ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας κλιματολογικά του χρόνου στην Ελλάδα και τα σαραντάρια είναι κάτι το συνηθισμένο. Από την άλλη, οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν σήμερα στα 4 με 5 μέχρι 6 μποφόρ, κυρίως στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, που έχουμε και τις φωτιές εκεί κάτω, που είναι πιο ισχυρός ο άνεμος κάπως. Ενώ δεν θα λείψουν και οι μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα βουνά της κεντρικής της Ανατολικής Μακεδονίας. Το μεσημέρι, μικρής διάρκειας και έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 39, ίσως και 40 ακόμα βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που ήδη προανέφερα, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 32 και στα νησιά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, με τις πεδιάδες της Μεσαράς θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι 4 με 5, στον Εβοϊκό και ιδιαίτερα στην Αττική από τον Οροπό μέχρι το Λαύριο μπορεί και 6 τοπικά, θερμοκρασία από 25 μέχρι 36-37 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις περιοχές που προανέφερα της Ανατολικής Αττικής, 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε θερμοκρασίες γύρω στους 24 με 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, εκεί θα έχουμε και κάποιες μπόρες στις γύρω ορεινές περιοχές. Τη Δευτέρα ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει στους 41, τοπικά του 42, όπως και στην Τρίτη. Από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, καθώς και οι βοριάδες θα δυναμώσουν, αλλά και οι τοπικές βροχές και οι καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα θα επεκταθούν και σε χαμηλότερες περιοχές.
0: Να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας Τάσο Ορνιακό. Χαίρετε, Τάσο, χαίρετε.

0: Πολλά τα μηνύματά σα ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Η φίλη μα υποθετεί από τη Σαντορίνη. Θα ήθελε να είσαι Σαντορίνη τώρα. Θα ήθελε τα κρασιά τη Σαντορίνη. Πακέτα. Καλημέρα και στον Ανέστη, στο Γιάννη από το Σουλάρι, Αρκαδία. Το κάνατε, βρε αδερφέ, τον πανηγύρι.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα το πανηγύρι, παιδιά, Σουλάρι Αρκαδία.
0: Κάθε καλό.
1: 18 βαθμούς, ντροσούλα έχουνε.
0: Ντροσούλα έχουνε. Ε, τι, άμα δεν είχε κρίσει το Σουλάρι Αρκαδία, ντροσούλα που
1: θέλει. Πάμε από το Ντίσσελντορφ.
0: Ντίσσελντορφ έχουμε πει, θα το λε.
1: Α, πες τα εσύ αυτά.
0: Ντίσσελντορφ.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, τι να σου πω. Σου φέρω το γιο μου να συνομιλήσετε.
0: Ο real blogger. Μπα, έχουμε και ζήλια Δημητράκη.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνει ζήλια.
1: Καλά, θα κάνει ζήλια, προσέχει πώ τη φέρει για να μην σου ξαναφύγει. Εντάξει, ναι. Εσύ τώρα είναι άλλη blogger.
0: Το ποιο θα φύγει και ποιο θα πάει πού είναι μια
1: παιδιά,
0: μεγάλη
1: είναι
0: ιστορία.
1: Μια μεγάλη ιστορία, αφήστε την αυτή.
0: Ο αγαπητό, καλημέρα, αγαπημένα μου πλάσματα. Μα λέει καλό Σαββατοκύριακο. Πήγε για ψάρεμα το πρωί με τον εγγονό ο αγαπητό και ήθελε να φάει ψαράκι το παιδί, εννοείται δεν πιάσανε κανένα ψάρι, μια χαρά.
1: Και πήγε και αγοράσανε καλαμαράκια. Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατεψυγμένο ροδέλε. Μια χαρά. Ό,τι πρέπει γινόταν για το μικρό.
1: Γεια σου αγαπητέ Λεωνάρδε, να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας και στην αγαπητή μας την κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή. Με μία μας έχει στείλει μία με καταγάλανη θάλασσα. Εν τω μεταξύ τρέχεται το πρώτο μέρος, τώρα είναι υποτίθεται το επίσημο, ανεπίσημο, πες το που θέλεις, κύμα εκδρομέων. Γίνεται χλαπαταγή έχουμε. Κλαπαταγή. Χαμός και πανικός.
0: Χαμός και πανικός.
1: Και στις εθνικές οδούς και στα λιμάνια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, για πες. Έχουμε και τώρα.
0: Ναι, ναι. Έξοδο της Αθηνών.
1: Έλα.
0: Έχει από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και μετά ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα διόδια Ελευσίνας. Ανάσχεση της κυκλοφορίας. Δεν έχει κινητοποιημένο οχήματα. Έχει κάποιες καθυστερήσεις εκεί στα διόδια. Και μετά μια μικρή ανάσχεση μέχρι τα Μέγαρα, ίσως και μέχρι την Κινέτα λίγο πιο κάτω. Στην άνοδο του Κηφισού έχει μια μικρή ουρά στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία έχει επίσης καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας είναι σχετικά καθαρό, μόνο λίγο στην Αμαλίας και στις Σταδίου κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Η παραλιακή πεντακάθαρη, το υπόλοιπο της Αττικής Οδού πλην της εξόδους για Λαμία, που σας είπα και προηγουμένως, είναι μια χαρά και η Κηφισίας. Γενικά είναι άδεια η Αθήνα, μόνο στις εξόδους υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία.
1: Πρέπει να σωθούν οι άνθρωποι.
0: Και χθες είχαμε μεγάλη έξοδο. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
1: Να τα λες επιστημονικά. Χλαπαταγή.
0: Χλαπαταγή. Είχαμε μεγάλη χλαπαταγή χθες, λοιπόν. Έχω παρατηρήσει αυτά τα Σαββατοκύριακα τώρα ότι ο κόσμος φεύγει για σουκού. Δηλαδή φεύγουν ή κάνουν μικρές εξόδους.
1: Νομίζω ότι το έχουν πει και οι άνθρωποι που έχουμε φιλοξενήσει του τουριστικού κλάδου, ότι έχουν εγκατασταθεί από κάτι ψευτοτρίμερα, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο.
0: Κυριακή γυρνάνε.
1: 2,5 μέρες δηλαδή.
0: Με αποτέλεσμα το απόγευμα της Κυριακής από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ, μπορώ να σου πω,
1: άλλη
0: να γίνεται
1: κλαπαταγή.
0: Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, επειδή εκεί είναι και παραλιακό το μέτωπο και είναι πολύ για μπάνιο, στο Αγίου Θεοδόρου, στην Κινέτα, στα Μέγαρα, και φεύγουν όλοι μαζί εκείνη την ώρα το βράδυ και έρχονται και αυτοί που είναι από πάνω από τα βλάκη, κάτω από τα βλάκη, που ενώνονται όλοι εκεί για να έρθουν στην Αθήνα, και μπορεί να κάνεις από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι την Ελευσίνα 2 και 2,5 ώρες.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Την ίδια ώρα από τα λιμάνια της Αττικής θα φύγουν μέσα στο Σαββατοκύριακο 60.000 νοματέοι και από την Αθήνα και από τη Ραφίνα και το Λαύριο, από τον Πειραιά δηλαδή, Ραφίνα και Λαύριο, χωρίς να συμπεριλαμβάνω μέσα αυτούς τους 60.000 αυτούς που φεύγουν για Γραβοσαρονικό, έτσι.
1: Ναι. Γι' αυτό εγώ, επειδή δεν μπορώ αυτή την ταλαιπωριά,
0: ναι,
1: στις εθνικές οδούς, έχω κάνει το εξής. Κανονίζω όταν είναι να φύγω. Έρχεται στο σπίτι, στο ελικοδρόμιο, ένα ελικόπτερο, με παίρνει και πηγαίνω εκεί που θέλω και είμαι άνετα. Μωρέ, μην έχουμε ταλαιπωριά.
0: Πού να το προσγειώ, πού το προσγειώνεις μετά.
1: Έχουμε ελικοδρόμιο. Εκεί που πηγαίνουμε, έχουμε πίσει ελικοδρόμιο.
0: Ναι. Θα νομίζω ότι τα λες σοβαρά. Και τώρα θα αρχίσουν να έρχονται τα μηνύματα βροχή. Τι μας λες, ρε Μπίπ, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα, από την Πάτμο. Θα σου έρθω και σένα και με το ελικόπτερο.
0: Κότερα και τα ελικόπτερα που μπλέξαμε σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ηρακλής λέει κάποτε πηγαίναμε διακοπές Λέσβο. Μία Λέσβο και μία Παξούς. Εγώ στη Λέσβο και σύζυγος Παξούς.
0: Α, ξεχωριστά διακοπές βλέπω.
1: Περνάγαν καλά από ό,τι κατάλαβα. Περνούσαν καλά.
0: Εγώ είμαι υπέρ των χωριστών διακοπών στα ζευγάρια.
1: Γεια σου, Σταύρο, από τον Πειραιά. Τώρα λέει, εντάξει. Έλεγε ο Χάρη ότι αν πετάξει λέει πέτρα, η σκύλο θα πετύχει πρόεδρο. Τώρα το λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα είμαστε σε φάση διεργασιών. Εκεί.
0: Κοίταξε, να δεις, επειδή έχει στείλει και ο Λεωνάρδος, αφού είναι τελειωμένη υπόθεση, τι ασχολείστε. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει, δηλαδή. Μπορεί για τους πολίτες αυτή τη στιγμή να έχει χάσει το ενδιαφέρον του, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι το ενδιαφέρον των πολιτών, έχει κάνει δικό του κόμμα και έχουν πάει όλοι εκεί. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει. Είναι ένα κόμμα που έχει ιστορία πριν κυβερνήσει, πριν το αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας και καταφέρει να μπει στην εξουσία. Νομίζω ότι το να διαλύεται με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι, δεν
0: έχει
1: είναι καλό για
0: κανέναν,
1: ούτε για εμάς. Τους πολίτες, ψηφοφόρους, που βλέπουμε τι έγινε, ποιοι μας κυβερνούν και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει, και εννοείται ότι για την κυβέρνηση ούτε και για τους ίδιους. Τώρα, επειδή το ραδιόφωνο μας φέρνει κοντά, ο Γιάννης από τον Παλιοφάλιρο ρωτάει τη φίλη μας. Λέει, η φίλη Ποθητή από τη Σαντορίνη έχει καταγωγή από Καλυμνό.
0: Πες μας, Ποθητή.
1: Κάτσε, πες μας, μπας και βγείτε φίλοι με τον Γιάννη,
0: από
1: ξέρω
0: εγώ. Δεν το κατάλαβα, Γιάννη, ότι
1: τι να σου
0: πω εσύ
1: τώρα, μην παίρνεις τώρα στα...
0: Ούτε επίθετο έχουμε πει ποτέ, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, βρε Γιάννη μου, μπράβο, ψυχανεμίζεσαι εσύ τις καταγωγές.
1: Εν μεταξύ, ο Γιώργος, άλλος, ναι, Γιώργος, λέει ότι γίνονται έργα διαπλάτυνσης. Στην έξοδο, λέει, από Αττική Οδό για Λαμία. Άντε, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω,
1: για δες, για δες εκεί, στη μαγική σου σφαίρα. Κυρία Κατερινά, μας πάμε για να φύγουμε. Ναι, ωραία, ας ακούσουμε τραγουδάκι και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεως στις 11.30 και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε για τα των τιμών των καυσίμων.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με αμειώτους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Νωρίτερα ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Το γιατί το βάλαμε.
1: Έτσι. Μου αρέσει. Τα απογεύματα τα άδεια. Γλυκερία.
0: Εντάξει.
1: Τύχη μουσική Γιώργος Σαρής. Ένα έχει πολύ γλυκό τραγούδι.
0: Φορτσάτη από το Champions League του ραδιοφώνου δηλαδή.
1: Από το Champions League, ναι, ναι.
0: Ναι, κάνεις ό,τι σου αρέσει.
1: Ναι, έχω...
0: Και στην αρχή, στη μέση, στο τέλος όλα.
1: Στο φούτσι άλλο τώρα, έχω έρθει στο 5x5. Και κάνω τα κομπολόγια μου.
0: Καλό. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 11.
1: Μάλιστα.
0: Είσαστε σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Real FM στους 97,8 και ακούτε τους Poo Rangers, την κυρία Κασκανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη, ναι.
0: Καλά τα γνωρίζω.
1: Ο Γιάννης από το Παλαιοφάλιρο λέει ότι το Ποθητή είναι σπάνιο όνομα και είναι από την Κάλυμνο. Ότι το έχουν, ναι, πολλά κορίτσια στην Κάλυμνο.
0: Ναι.
1: Δεν μας είχε αποντήσει ωστόσο ο Ποθητή. Πού είσαι, Ποθητή, να μας
0: αποντήσεις. Το λέει και η Κατερίνα εντωμεταξύ που είναι εκείνη νησιώτισσα. Που,
1: ναι,
0: λέει το όνομα, λέει, είναι Καλύμνιο.
1: Ναι, εντάξει, και το δικό, ναι, μου όνομα, ας πούμε, είναι πιο πολύ εκεί στις δικές μου περιοχές. Αυτά τα σπάνια ονόματα είναι αναπεριοχές.
0: Ο καλόψυχος ο φίλος μου, Ιωάννης από την Πετρούπολη.
1: Γεια σου, βρε Γιάννη. Ιωάννη.
0: Ιωάννης, μην τον πεις Γιάννη και έχουμε δράματα. Ιωάννης από την Πετρούπολη.
1: Έκανε το
0: που λέει κακοφωνήξ και καλοφωνήξ. Φανταζόμαι, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ποιος από τους δυο μας. Λοιπόν. Α, εύχεται στον εαυτό του. Καλές διακοπές. Έκανε το πρώτο μπάνιο.
1: Μπράβο, ρε Ιωάννη.
0: Μπράβο.
1: Και τι κάνεις εδώ, γιατί ακούς.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Κάνεις εδώ
0: τη βουτιά σου και άστα μου, βρε, να πάνε έτσι ένα μισάωρο.
1: Το μόνο που δεν θα κάνει σίγουρα βουτιά είναι οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου το επόμενο χρονικό διάστημα. Με όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.
0: Έρχονται και διακοπές. Που παραδοσιακά. Έχει δεν έχει πόλεμο, ανεβαίνουν. Τυχαία.
1: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν με την κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Κυρία Ζάγκα, γεια σας.
2: Γεια σας. Εύχομαι να είστε καλά και όσοι είναι στη θάλασσα να κάνουν μια βουτιά και για μας.
1: Αχ, κυρία Ζάγκα. Κρύβεις το ίδιο λέμε. Ζάγκα, κρύβεις το ίδιο λέμε.
2: Ζηλεύουμε, να σας πω.
0: Και αυτοί που είναι στη θάλασσα, ξέρετε τι εύχονται, ε.

0: 2,9 την Τρίτη και την Πέμπτη με τα 3 πήρε 1,88 και 9.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος, βλέποντας την τιμή ότι είναι πάρα πολύ καλή, άρχισε να πλακώνει αυτές τις μέρες στο μαγαζί. Με αποτέλεσμα εχθές από τις 5 η ώρα να διάσω.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έβλεπα τα άλλα μαγαζιά πάνω από ένα 90, 93, 94. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά. Παίρνω σήμερα το πρωί. Αμάν Παναγία μου. Το πρωί που είχα πάει σε κανάλι, δεν είχε έρθει η παραλαβή. Η παραλαβή ήρθε μετά τις 9, οπότε πρόλαβα το δεύτερο κανάλι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πόσο πήρε? Άλλα 5 cents. Άρα,
1: 3 και 5, 8.
0: Κάθεσε. Πουλάω 1,93,9.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα 10 λεπτά που δεν είναι 10 λεπτά για τη μέσα εμπεριέχουν και το ΦΠΑ. Άρα είναι γύρω στα 8.
1: Εκεί, άρα, ξαναπείτε μας το ποσό που ξεκινήσαμε, 95.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε την Τρίτη.
1: Στο έναν. Όχι, πριν τη μείωση.
0: 1,85,9 με 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
1: Μάλιστα. 1,95 δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ναι, 1,95,9 ήταν η τιμή χωρίς επιδότηση.
1: Άρα, μέσα σε μία εβδομάδα ουσιαστικά εξανεμίστηκε. Πάει τα 10 λεπτά.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, συγκεκριμένα βήμα-βήμα. Τώρα, το πετρέλαιο. Δεν είχα πάρει την Τρίτη. Εγώ είχα παλιά παραλαβεί και πούλαγα 1,79,9. Αυτό. Έρχεται η καινούργια παραλαβή. Πάω με την καινούργια παραλαβή 1,88,9. Πάω ακριβώς όσο και η αμόλυβη. Αρχίζει ο εφιάλτης, αμόλυβη και πετρέλαιο, απλά λέω, να πηγαίνουν δίπλα-δίπλα. Αυτό που περάσαμε πριν λίγους μήνες. Παίρνω τα δηληστεία, ρε παιδιά, λέω, δεν μπορώ να βρω τα 5 λεπτά. Μήπως δεν τα πήρα, αν και εμείς τα βρίσκουμε, λέει. Φανταστείτε την μπέρδεμα που τραβάμε. Τέλος πάντων, τα βρίσκω, λέω, εντάξει, παιδιά, είναι μέσα, αλλά έχουν πέσει οι αυξήσεις, γιατί εγώ είχα να πάρω, προσέξτε, σας τα λέω και τα εξηγήσω, να καταλάβετε τι παιχνίδι γίνεται. Από 9 του μηνός. Από 9 του μηνός, λοιπόν, δεν είχα πάρει. Και πήρα την Πέμπτη. 1,88,9. Βλέπω τώρα με μεγάλο άγχος ότι το πετρέλαιο πάει πολύ δυνατά. Αμάν Παναγία μου, όταν θα παραλάβω να έχω καρέκλα να κάτσω.
1: Ναι, λογικά πάει πολύ δυνατά, διότι αφενός είναι οι συγκρούσεις, αφετέρου εδώ και καιρό έχουν πληγεί και οι εγκαταστάσεις δηληστηρίων. Ναι. Οπότε είναι μεγάλη ζήτηση, λίγη εκεί που θα γίνει η δήληση.
0: Και σήμερα έχει πάει 88 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι. Πριν από μια εβδομάδα ήταν 72-73. Είδατε με τις ανακοινώσεις, ναι, με τα εξωτερικά γεγονότα, με τις απειλές του Ιράν ότι θα βάλουν τους Χούθη να χτυπήσουν εγκαταστάσεις στην Σαουδική Αραβία.
1: Με βάση αυτά που μας λέτε, πρόεδρε, κυρία Ζάγκα, φαίνεται, ναι, ότι τη Δευτέρα, μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή του μέτρου, θα έχει ξανεμιστεί πλήρως το δεκάλεπτο.
0: Ήδη σήμερα το
1: πέμπτο. Είμαστε 8.
0: Ναι. Σήμερα έφυγε. Δεν είναι δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο,
1: ναι,
0: μέτρου.
1: Ακόμα και αυτό το ξέρω, ναι. Ναι, εσείς λέτε με τα 8 λεπτά. Ναι.
0: Άρα, δηλαδή, αν δεν είχα, γιατί τώρα πριν από λίγο.
1: Άρα, αν δεν είχαμε και αυτό, θα ήταν περίπου τώρα στα 2-10.
0: Μπράβο. Με πήρανε και μου κάναν παράπονο και τους εξήγησα και μου λένε, κυρία Ζάγκα, να κάτσουμε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αν εμείς.
1: Άρα, πού θα πάμε δηλαδή τώρα τον Ιούλιο που βγαίνουν κιόλας κόσμος?
0: Τι γίνεται έξω, τι θα γίνει στα νησιά, θα είναι πολύ περισσότερο. Αν δεν είχε δοθεί και επιδότηση, θα ήταν πολύ παραπάνω.
1: Έχετε εικόνα για νησιά, Κυκλάδες, το ένα το άλλο κλπ. Πόσο είναι, 2,20, 2,30, πόσο είναι?
0: Μπράβο, πριν μπει η επιδότηση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η τιμή. Αυτό, μπράβο, δηλαδή,
1: με την επιδότηση.
0: Όταν μπήκε η επιδότηση, μίλαγα με Ρόδο, με Κυκλάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν δεν κάνεις, με Κυκλάδες. Και μου λένε, εμείς δεν έχουμε πάρει επιδότηση. Είναι 2,20, 2,30, ανάλογα το νησί, είναι πολύ μακριά κλπ. Λέω τώρα, και μου λέει, κυρία Ζάκα, να πάρουμε και την επιδότηση 10 λεπτά. Πόσο θα πέσει? Το 2,20, 2,10. Το 2,30, 2,20. Δεν θα φύγει αμέσως? Αμέσως θα φύγει. Δηλαδή, άμα και δεν είχε μπει και αυτό, θα ήμασταν πολύ παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, θέλει ψυχραιμία. Εγώ γι' αυτό έμεινα εχθές 5 η ώρα. Από τις 5 η ώρα δεν είχα βενζίνη και λέω, τι σκαταπάθαν, τρελάθηκαν. Ήταν η τιμή. Ο κόσμος έβλεπε βενζίνη και ξέρουν το όνομά μου, οπότε σου λέει να πάρουμε. Τώρα με νέα τιμή. Και μου λέει, τι έγινε, Ζάγκα? Τιμολόγιο, λέω. Α, καταλάβαμε. Ας βάλουμε, λέει, πάλι, γιατί δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει.
1: Τώρα, εδώ πέρα ένας φίλος μας, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: λέει ότι το βενζινάδικο του, λέει, που πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν μας λέει ποιο, ναι, είναι, αυξάνει.

0: Λέει ένα λεπτό την αμόλυβδη κάθε μέρα. Εντάξει, και λέει αποκλείται να παίρνει βιτίο συγκεκριμένα.
1: Και να έχει το βιτίο κάθε μέρα.
0: Προφανώς υπάρχουν και κάποιοι κακοί επαγγελματίες, είναι προφανές.
2: Επ' αυτού δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Είναι σαφές εδώ πέρα.
2: Ναι,
0: εφόσον ισχύει αυτό, πρέπει να κάνει καταγγελία ο άνθρωπος. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Αλλά επ' αυτού εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Εγώ σας λέω με τιμολόγια. Το εξηγώ να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, με ξεκίνησε όσοι πήραμε από την Τρίτη και μετά μπήκε η επιδότηση στα τιμολόγια μας, κατέβηκε η τιμή και από εκεί και πέρα είναι αυτό που είχαμε θυμάσει από την αρχή, το φόβο.
0: Ναι.
2: Ότι φοβόμεθα ότι με τις ανατιμήσεις ή μειώσεις που δεν είναι μειώσεις επί του παρόντος, θα χαθεί. Χάθηκε από την Τρίτη μέχρι σήμερα, τι είναι, Σάββατο. Και σας το αποδεικνύω με τα τιμολόγια.
0: Μάλιστα.
2: Για το πετρέλαιο δεν σας το λέω, γιατί θα πάρω την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα κάθομαι όταν ανοίξω το τιμολόγιο. Γιατί βλέπω τις πτώσεις, είναι πολύ, πολύ επάνω. Ναι,
1: και ακούω. Οι περισσότεροι που έχουν αυτοκίνητα με πετρέλαιο τα έχουν πάρει ίσως και με τη λογική ότι το πετρέλαιο είναι πιο οικονομικό καύσιμο από τη βενζίνη, πιο βραδύκαυστο κτλ.
2: Έχουν απογοητευτεί οι άνθρωποι. Πριν λίγους μήνες που είχε βγει μπροστά σημειοφόρο το πετρέλαιο και είχαμε παγώσει, ερχόταν ο κόσμος με μία απογοήτευση. Ρε Ζάγκα, μου λέει, του δώσω μια, του πετάξω, λέει. Και εγώ το πήρα για οικονομία. Και κοίτα τι έχω πάθει. Δίκαιο το συνέστημά τους η απογοήτευση. Γιατί αλλιώς ξεκινήσανε και αλλιώς βρεθήκανε τα πράγματα. Για να δούμε, το ίδιο είχαμε περάσει, θυμάστε, με τον πόλεμο το 22 Ρωσία-Ουκρανία.
1: Με ουκρανικό στον πρώτο καιρό.
2: Ακριβώς. 2.10-2.20 είχε βγει μπροστά, είχαμε τρομάξει με το πετρέλαιο. Κράτησε λίγο. Δυστυχώς οι πόλεμοι είναι άσχημο πράγμα. Και επειδή γίνονται τώρα και μπαίνουν μέσα τα ενεργειακά, επηρεάζει όλη την ανθρωπότητα.
1: Κυρία Ζάγκα, το θέμα είναι να μην υπάρχει εκμετάλλευση στον πόλεμο πάνω και σχροκέρδια.
2: Μαζί σας, γι' αυτό με βλέπετε και είμαι τόσο αγωνίστρια, είμαι μια πραγματική σύγχρονη σουφραζέτα. Δεν θέλω το άδικο. Δεν το θέλω το άδικο. Θέλω δηλαδή, παιδευόμεθα, όλοι θα παιδευτούμε. Δεν θα εξαιρεθούν. Γι' αυτό είπα το πρωί, αν τυχόν σκέφτονται να βάλουν μπλαφόν, θα βάλουν και στα δηληστήρια. Θα βάλουμε και στα δηληστήρια. Γιατί άμα δεν βάλουμε στα δηληστήρια, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εμάς θα μας έχουν μαγκωμένους στη γωνία για το ποσοστό κέρδους και θα έρχονται οι αυξήσεις. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Όχι. Άμα θα βάλεις μπαλαφόρ, θα βάλεις πρώτα στα δηληστήρια. Είναι δίκαιο. Δίκαιο είναι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να υποφέρουμε. Όχι να υποφέρουν μόνο οι πολλοί και κάποιοι να πεντάνε όμορφα. Δεν είναι αυτό δικαιοσύνη. Σε μια τέτοια εποχή δύσκολη. Και πρέπει, παιδί μου, να βρεθούμε και 10 άνθρωποι με ψυχή μπροστά. Χωρίς χρώμα πολιτικό, αλλά με ψυχή. Και να πούμε, θα αγωνιστούμε, θα βάλουμε πλάτη, θα εξηγήσουμε. Είμαστε καθαροί. Να σας πω, ο απλός.
1: Κυρία Ζάγκα,
2: καταλαβαίνει,
1: ναι.
2: Καταλαβαίνει, το βλέπει. Το βλέπει. Γι' αυτό δεν μας κατηγορούν εμάς πια τους πρατηριούχους. Το καταλάβανε ότι εμείς είμαστε φοροεισπράκτορες. Οι βρώμικοι που μπήκαν από τις φυλακές. Από τις φυλακές, αυτούς δεν τους θέλουμε. Δεν είναι δικοί μας. Δεν είναι συνάδελφοι. Αυτοί μπήκαν να ξεπλύνουν τα μαύρα χρήματα, μια χαρά να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να κλείσουν εμάς, γιατί έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Σε κάθε λεωφόρο, σε κάθε δρόμο, αυτοί παντού είναι. Ένα μαγαζί, το έχετε σκεφτεί, που κλείνει δικό μας παλιό, γιατί δεν βγαίνει, γιατί είναι πολύ δύσκολα. Το παίρνουν αυτοί οι μάγκες. Και οι μάγκες με την κακή έννοια, γιατί ο μάγκας παλιά ήταν μάγκας. Είχε κύρος ο μάγκας. Τώρα τι μάγκος είναι αυτός. Μάγκες είναι. Πατεώνες είναι.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Ζάγκα, σας
0: ευχαριστούμε. Να είστε καλά, χαίρετε.
2: Ευχαριστώ από καρδιάς. Θα είμαστε μαζί. Θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Ψυχραιμία. Εγώ θα σας πω χάρηκα. Την Παρασκευή έφυγαν οι φίλοι μου. Γεμίσανε τα αυτοκίνητά τους. Κάναν και το σταυρό τους. Και ό,τι γίνει, λέει.
0: Να δείτε πώς θα γυρίσουν.
2: Είναι λίγες ημέρες, ακούστε, μην τις χαλάμε, θα φύγουν το πολύ, όσοι φεύγουν μια εβδομάδα είναι ευλογημένοι. Ναι. Το λέω αλήθεια. Τα παιδιά είναι στους παππούδες, είναι δύσκολες ημέρες. Η χαρά λίγη, ό,τι μπορούμε να κάνουμε λίγο να χαλαρώσουμε. Να, εγώ είπα τη ζήλια μου, θα ήθελα να μου λες τη θάλασσα. Ας κάνουν και για μένα μια.
0: Ναι, μουσιά. Αλλά μετά έτσι όπως το λέτε, έτσι ωραία όλα, ξέρετε. Ναι. Συναισθηματικά και ναι. Αγαπησιάρικα. Έτσι όπως έχει πάει η βενζίνη, δεν μπορούμε και να την εισπνεύσουμε κιόλας για να νιώσουμε και καλύτερα, καταλάβατε.
2: Όχι, μην το λέτε,
0: να φτιαχτούμε και έτσι κιόλας, δηλαδή.
2: Πώς. Αυτό είναι θυσμό.
0: Λοιπόν.
2: Καλά να κάνουμε εκτοές στην Ήπεθρο.
0: Καλά.
1: Μπράβο, κυρία Ζάγκα.
0: Θα δικαιωθεί η Κασιανή Βραχά που θα πάει διακοπές με γαϊδουράκι. Χαίρετε, κυρία Ζάγκα.
2: Ευχαριστούμε. Πολύτιμα, πολύτιμα. Γεια σας,
1: γεια σας, κυρία Ζάγκα.
3: Real FM.
4: Tapas, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφή με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και εκτός από το Real FM, να ξέρεις, έχουμε και τη νέα εφαρμογή του real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Είναι διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, διότι έχω να κάνω κριτική κινηματογράφου.
1: Οχου!
0: Είδα χθες την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Α, για πες.
0: Κριτικός δεν είμαι, έκανα πλάκα πριν προφανώς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι πολύ μεγάλη ταινία. Μην πάτε σε θερινό.
1: Εννοείς σε διάρκεια.
0: Ναι, είναι τρεις ώρες μαζί με το διάλειμμα.
1: Σε θερινό το είδες.
0: Σε θερινό, ναι. Βασικά είναι 3.30 γιατί ξεκίνησε 9 και φύγαμε 12:20, 12:25.
1: Ναι.
0: Μαζί με το διάλειμμα της διαφημίσεις.
1: Θερινό κανονικό, θερινό με το τραπεζάκι και να τρως και να πίνεις.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ άβολη η καρέκλα του θερινού για τρεις ώρες.
1: Το πανίλες.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ.
1: Καραβόπανο.
0: Δεν ήταν καραβόπανο. Ήταν τα άλλα που έχουμε αυτή στο μπαλκόνι που έχουν αυτό το ψηφιδωτό.
1: Ναι,
0: εκείνο. Δεν είναι άβολο για τρεις ώρες. Αλλά άμα τη προτείνω και γενικά και για τους ήχους του και τα λοιπά για να το δείτε έτσι.
1: Νομίζω είναι καλύτερο να πας σε κινηματογράφο που είναι πιο σύγχρονος.
0: Ναι, σε κινηματογράφο κλειστό. Παρ' όλα αυτά, ενώ ήταν τρεις ώρες και ενώ είχα πιαστεί στην καρέκλα αυτή. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, κύλησε πολύ ευχάριστα η ώρα. Δεν έκανε πολλές τανζανιές με την ιστορία, ενώ είχε κάποιες παραλλαγές από αυτό που έχουμε διδαχθεί του Ομήρου.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι ότι ήταν και κάτι πάρα πολύ άσχημο που μου χτύπησε.
1: Καλά, η ωραία Ελένη παραμένει μαύρη, σωστά.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, τόσο λίγο που εμφανίστηκε.
1: Άρα είναι άλλη πλευρά της ιστορίας.
0: Είναι μόνο η Οδύσσια. Είναι μόνο η Οδύσσια και έχει κάποια στιγμιότυπα από τον Τροϊκό πόλεμο, κυρίως από την άλωση της Τρίας. Τόσο που φαίνεται η ωραία Ελένη. Και έτσι από σημαδεμένη που την έχουν, κάνω και spoiler τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή έχει και ένα. Την Κλυτεμνήστρα, τέλος πάντων, εκεί ένα. Υποτίθεται ότι είναι.
1: Εντάξει, εμείς προφανώς. Όσοι γκρινιάζαμε, ήμασταν επηρεασμένοι πιθανότατα από την Τρία.
0: Εντάξει.
1: Που ήταν πολύ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είναι η Οδύσσια, λοιπόν.
0: Να το δούμε.
1: Παιδιά, ακούστε την Κασιανή, η οποία είναι ψύχρεμη.
0: Στις τρεις ώρες πρέπει να φαίνεται η ωραία Ελένη. 2 λεπτά. Μπορώ να λέω και πολύ.
1: Μην χαλάσουμε βεβαίως τώρα και μην διώξουμε τον κόσμο τα θερινά με την ταινία. Καλά είναι και τα θερινά.
0: Όχι, παιδί μου, λέω, άμα θες να το απολαύσεις περισσότερο.
1: Την ομορφάδα τους. Αλλά αυτή η ταινία έχει γυριστεί με τέτοιο τρόπο που είναι για να.
0: Και στο θερινό το πιάνε στο συνέστημα.
1: Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές να καλυφθούν από τις αίθουσες προβολής.
0: Να έχεις τον Dolby Surround, παιδί μου, ναι.
1: Και η εικόνα. Αλλά ήταν ωραία.
0: Πολύ καλές, ναι, πολύ ωραία εικόνα. Ερμηνείες, δεν έπιασα κάποιον να πω πώς παίζει αυτός τώρα. Δεν έπιασα το κινητό δευτερόλεπτο. Δεν μου απέσπασε κάτι την προσοχή. Κοίταγα με πολύ αφοσίωση την ταινία. Πολύ καλές ερμηνείες, πολύ καλή ηθοποιή. Πολύ ωραία εξέλιξη της ιστορίας. Έκανα και κάποια μπρος πίσω που την έκαναν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Έλειπαν κάποια βασικά πρόσωπα, τύπου ο Λέρτης δεν υπήρχε πουθενά στην ταινία, αλλά είχε κάποιες παραλλαγές της Οδύσσιας που ξέρουμε του Ομήρου, οι οποίες δεν σου χτύπαγαν άσχημα, δεν ήταν παραμόρφωση πολύ μεγάλη της
1: πρώτης ιστορίας.
0: Να πάτε, εγώ την προτείνω, εμένα μου άρεσε. Απλά να ξέρετε ότι είναι περίπου 3 ώρες και χρειάζεται κάτι αναπαυτικό να κάτσεις.
1: Και μιας και λέμε για Οδύσσια, αύριο τελειώνει και η Οδύσσια των φιλάθλων παδών τηλεθεατών.
0: Α, λοιπόν.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Έχει στείλει.
1: Και λέω Οδύσσια για τις ώρες.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς που παρακολουθούσαν. Ναι. Λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη, επειδή έβαλα το ταγκό της. Τα απογεύματα τα διάλεγε. Τώρα που διαλέγει, έχει μέσα το ταγκό. Σημάδι να ποντάρουμε Αργεντινή για αύριο. Άκου να δεις, Ιωάννη. Εγώ ήμουν με την Νορβηγία. Η Νορβηγία πήγε κουβά, όπως όλοι γνωρίζουν. Αμέσως μετά την Νορβηγία, έβαλα όλα μου τα χαρτιά. Όχι ότι έπαιξα στοίχημα, είπα ότι πιστεύω στη Γαλλία ότι θα τα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Πάει και η Γαλλία αφού.
1: Πάει και η Γαλλία.
0: Μετά λέω να στηρίξουμε την Αγγλία.
1: Την Αγγλία. Πάει και η Αγγλία.
0: Οπότε, ό,τι υποστηρίζω, νομίζω ότι δεν πρέπει να ποντάρει πάνω σε αυτό.
1: Τι υποστηρίζει.
0: Δεν υποστηρίζω.
1: Μπράβο σου. Να υποστηρίζει τον διαιτητή.
0: Θέλω να κατεμιάσω την ομάδα που θα στηρίξω.
1: Ο διαιτητής έβαλε και τα κλάματα όταν συγκινήθηκε, όταν έμαθε ότι κληρώθηκε εκεί από τον Κολίνα. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο διαιτητής.
0: Όντως συγκινήθηκε.
1: Ναι, συγκινήθηκε. Έβαλε κλάματα. Ναι, και στους διαιτητές.
0: Μπράβο, άνθρωπος.
1: Ναι, είχαν μαζευτεί όλοι για να ανακοινωθεί ποιος θα οριστεί. Ναι. Κοίτα, εγώ οι δύο μου ομάδες χαιρέτησαν.
0: Η Βραζιλία και ποια άλλη?
1: Γαλλία.
0: Και Γαλλία.
1: Χαιρέτησαν. Θυμάσαι που έλεγα Ότι ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Το πέτυχα κάτω 50%.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι Αργεντινή στον τελικό και κάποιος άσχετος στην
1: πόλη. Τώρα ναι, εντάξει, ήταν και η Βραζιλία.
0: Ναι. Θα μπορούσε, έχεις δίκιο.
1: Τώρα από εκεί και πέρα λογική λέει ότι η καλύτερη ομάδα, άμα του πάρεις ένα-ένα πράγματα, είναι η Ισπανία. Είναι η κυριαρχική ομάδα. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, νομίζω ότι σε όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ιστορίες που είναι πάνω από τις ικανότητες και υπάρχουν ιστορίες των ανθρώπων και εδώ ένας άνθρωπος και ένα έθνος, η Αργεντινή, που θέλουν με πάθος αυτό το πράγμα.
0: Και αν στο δώσουν πριν το θέλουν.
1: Όχι, θα το δώσουν, να το πάρουν. Είναι σαφές ότι έχουν πάθος οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές, οι παίκτες, και να τελειώσει μια χαρά και ο Μέση. Στην παρούσα φάση τελειώσαμε εμείς. Πάμε για το ημίχρονο.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων, Χρυσή Εκκλησιώτη και πιστεύουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet.
16: Η ώρα είναι 12.

0: Τυχερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
5: Έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύω.
4: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
3: Λευκοθέα Φιλιππίδη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Εντάξει, μα γεωγράφητη, τι να κάνω.
1: Τα παιδιά, αυτά είναι τα τραγούδια που ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους
0: ενήλικες.
1: Ναι. Εδώ, ρωτάει τώρα η Κασιανή Βραχά, τι είναι το κόκκιμο. Πρώτον είναι τραγούδι των Beach Boys.
0: Κοκκιμό.
1: Εντάξει.
0: Yes.
1: Που σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι το 1988.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτό το τραγούδι επέστρεψαν στην κορυφή της Αμερικής.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Εντάξει. Φαντάζομαι το γνωρίζεις το τραγούδι.
0: Όχι.
1: Δεν το γνωρίζεις.
0: Όχι.
1: Έλα ρε.
0: Τώρα το ακούω προσφάτη, από ψέματα. Όχι, μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω αν ήταν το τραγούδι. Έλεος, έλεος, ναι. Δεν ξέρω αν.
0: Ευχαριστώ, από... Βουτσά.
1: Ναι, τι, ούτε εσύ.
0: Όχι, που σε υποστηρίζει, λέω, ευχαριστώ, Βουτσά.
1: Α, έλεγα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι μόνο το τραγούδι. Κατά το συγκρότημα είναι τρελικό και καλά, οι Beach Boys. Το αυτό ήταν στην ταινία Cocktail.
0: Την ταινία Cocktail.
1: Τι σου λέω τώρα, δεν ξέρω το τραγούδι, ξέρει την ταινία. Ενώ Κατερίνα δεν ξέρει. Κατερίνα, θες να μιλήσουμε. Κόβεις, φλέβεις. Κοίτα, αυτές...
0: Tom Cruise, αλήθεια. Πρέπει να τα έχω δει άρα.
1: Αυτές οι γελίες αμερικάνικες ταινίες που είναι με τον όρο ρομαντικό δράμα. Ήτανε τότε συνόδευαν τα. Κοίτα, ήτανε τα. Ήμασταν τα νανικά μας χρόνια και εφηβεία. Ήτανε ένας υποτίθεται και καλά. Ένας καλός αλυτάκος.
0: Ναι, ο Tom Cruise εκεί.
1: Μάγκας αλυτάκος, ναι. Που το όνειρό του να γίνει μπάρμαν κοκτέιλ. Η άλλη είναι της καλής κοινωνίας, η Ελίζα Μπεθσού.
0: Δεν με νοιάζει η άλλη.
1: Και έχουμε...
0: Με νοιάζει ο Tom.
1: Εντάξει, για την... η άλλη ενδιαφερόταν για τον Tom και ο Tom για την άλλη.
0: Εντάξει, όταν δεν μου αρέσει η ταινία.
1: Κοκτέιλ είναι την ταινία.
0: Θέλω στις ταινίες του Tom Cruise να είναι μόνος.
1: Και είναι διάρκειας από την Οδύσσια.
0: Θα τη δω. Θα τη δω για τον Tom.
1: Ας δεν που είναι και ωραίο, ήταν ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
0: Και κακανέλ.
1: Ναι.

0: καλύτερη εικόνα στους δρόμους εντός της Αττικής. Η άνοδος του Κηφισού είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και η Αττική οδός στην έξοδο Γιαλαμίας είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Η έξοδος του λεωφόρου Αθηνών, εκεί λίγο μετά το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο, ένα μικρό κομματάκι, έχουν παραμείνει ουρές. Και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, μετά τα διόδια της Ελευσίνας, υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι την Κινέτα.
1: Τώρα, και για να μην έχετε αγωνία, επειδή είδαμε ότι είχατε πριν από τα μηνύματα, η Ρένα Δούρου βγήκε πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους, 8 ψήφισαν, όπως είπε Κασιανή. Λοιπόν, με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
0: Τι θες να πω.
1: Συγγνώμη για το γέλιο. Το γέλιο πήγαινε στο λευκό το ψηφοδέλτιο. Είναι το τι κάνει μια μου στα κεραμίδια.
0: Λογικά είναι του κύριου Πολάκη.
1: Έλα εσύ. Απαπα, τι λες, παίξε τζόκερ. Αγαπάμε την ευθύνη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Όχι εμείς, σχολίασε η κυρία Δούρου. Δεν περισσεύει κανείς και καμία. Τώρα μεταξύ μας δίκιο έχει. Και πρέπει να προχωρήσουμε συλλογικά. 2-3 να περισσέψουν ακόμα, διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα, ε. Στους 5 χάνει τα δικαιώματα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι...
1: Ως κοινοβουλευτικό μάλλον, συγγνώμη. Ως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Θεωρητικά αυτοί οι 8 που έχουν μείνει τώρα είναι αυτοί οι 8 που θα συνεχίσουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρητικά.
1: Το κλειδί είναι αυτή η λέξη που είπες.
0: Το θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε, λέω εγώ. Γιατί να ψηφίσεις για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, άμα έχεις σκοπό να πας κατά αλλού.
1: Καλά τώρα, έτσι όπως το θέτεις, και γιατί να κάνεις ειρήνη στο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όταν είναι να τις πάσεις σε μία εβδομάδα. Ε?
0: Έχεις δίκιο και σε αυτό.
1: Άρα γίνονται αυτά γιατί πρέπει να γίνουν. Ωραία. Γιατί από την άλλη να συζητήσεις με τους Τούρκους όταν ξέρεις ότι θα σου κατεβάσουν το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, διότι πρέπει να συζητάς. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, γεια σας.
2: Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, μάλλον.
1: Καλησπέρα σας. Ο οποίος δεν θα τοποθετηθεί για τα του ΣΥΡΙΖΑ γιατί γίνεται, θα τοποθετηθεί για τα άλλα θέματα, Κασιανή.
0: Για την. Να ξεκινήσουμε από Μέση Ανατολή με τον κύριο Φίλη, μέχρι να πάμε στα ελληνικά. Τι συμβαίνει τώρα εκεί.
1: Τι θέλαμε και την υπογράψαμε. Αφού την έχουν τσαλαπατήσει. Δεν ισχύει. Καλά, τυπικά ισχύει, θα μου πείτε. Ουσιαστικά δεν.
2: Γίνεται πόλεμος. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν αρχίσει πλέον οι δύο πλευρές και χτυπάνε υποδομές. Υποδομές πολιτικές. Γιατί όταν χτυπάς, ας πούμε, στο Κουβέιτ, οι Ιρανοί χτυπάνε εργοστάσια αφαλάτωσης, γιατί αυτό έγινε. Όπως καταλαβαίνετε, η αφαλάτωση είναι πιο σημαντική από το πετρελαίο.
1: Κύριε Φίλη, διευκρινίστε μας κάτι. Όταν λέμε Ιρανοί. Είναι ποιοι τώρα οι Ιρανοί? Οι Ιρανοί κανονικοί, είναι οι φρουροί της Επανάστασης, έχουν μπερδευτεί αυτοί, ποιοι είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Το πρώτο είναι να το παίζουν κακός μπάτσος, καλός μπάτσος, όπως λέμε.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή, ο ένας, οι φρουροί της Επανάστασης υπό τον Βαχιντή, να είναι η κακή της υπόθεσης και υποτίθεται οι διαπραγματευτές να είναι οι πιο συζητήσιμοι. Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση να υπάρχει όντως ένα ρήγμα μεταξύ των σχέσεων, να το πω έτσι, αυτών που ονομάζουμε διαπραγματευτές, των πιο πολιτικών προσώπων σε σχέση με τους πιο στρατιωτικούς. Όμως κοιτάξτε να δείτε, η κουλτούρα του Ιράν και η κοσμοθέαση, έτσι, η θρησκευτική, παύλα πολιτισμική, παύλα κοινωνική, παύλα πολιτική, γιατί όλα αυτά είναι ένα στα μάτια του σιητικού Ισλάμ, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στο Ιράν, έχει όλα, αρχίζουν και τελειώνουν στον Χομεϊνί, στο Χαμεϊνί. Λοιπόν, άρα, εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι τόσο το ζήτημα του ρήγματος μεταξύ διαφωνούντων με την πολιτική συζήτησης που ακολουθούσαν τους προηγούμενους μέρες με τους Αμερικανούς. Εγώ είμαι περισσότερο της άποψης ότι το παίζουνε, αγαπητοί φίλοι. Δηλαδή, είναι κάποιοι οι οποίοι το παίζουν σκληροί και είναι κάποιοι οι οποίοι το παίζουν πιο μαλακοί, γιατί η ίδια τους ιδεολογικο-θρησκευτική συγκρότηση δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις σε τέτοια ζητήματα μεταξύ της ηγεσίας. Γιατί υπάρχει ένας ηγέτης, είναι το μάτι του Θεού στον, στη γη, ο Αγιατολάχ, αυτό ακριβώς σημαίνει, έτσι, ο οποίος δίνει τις εντολές και είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν περισσότερο είναι νομίζω ένα διαπραγματευτικό παίγνιο, διότι και αυτή μην ξεχνάτε είναι μια παλιά, ένας παλιός πολιτισμός, μια παλιά αυτοκρατορία που ήταν, οι οποίοι δεν έχουν περάσει ποτέ, δεν τους έχουν καταλάβει και δεν έχουν περάσει κατάκτηση όπως ας πούμε εμείς. Έτσι, μετά το Βυζάντιο. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να επιβιώνουν ανάμεσα σε πολύ δύσκολους αντιπάλους ανά τους αιώνες. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι περισσότερο πάω προς τα εκεί παρά ότι υπάρχει κάποια διαφορά πραγματική. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε. Τώρα, γιατί έγινε όλη αυτή η διαπραγμάτευση, θυμάστε ότι τα είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να κρατήσει. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, διότι όλο αυτό το οποίο υπεγράφει, οι δύο πλευρές, ανεξαρτήτως από το τι υπεγράφει, όπως υπεγράφει, λέγανε ακριβώς αντίθετα ο ένας από τον άλλον. Και επιτρέψτε να πω, εγώ θα το θεωρήσω ότι ήταν και για να αρχίσουν οι αγορές να αφομοιώνουν ότι πάμε σε μία μακροπρόθεσμη κρίση στην Μέση Ανατολή και ειδικά όσο ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαμε και το παγκόσμιο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο έγινε στις ΗΠΑ. Μαζευόντουσαν στα γήπεδα 70-80.000 άνθρωποι. Ταυτόχρονα δεν είναι τόσο απλό το να κάνεις τέτοια ιστορία και εσύ ταυτόχρονα δεν διοργανώνεις παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή εσείς το θεωρείτε τυχαίο ότι τώρα που τελειώνει αύριο το παγκόσμιο κύπελο έχει ξεκινήσει ξανά ιστορία? Εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, όχι, ναι, προφανώς είναι τυχαίο, ναι, άμα το λέτε έτσι.
2: Είναι λογικό.
1: Καλά, όπως δεν είναι τυχαίο.
2: Δεν είναι το θέμα του τυχαίου.
1: Καλά,
2: ή του μη τυχαίου.
1: Δεν είναι μόνο το παγκόσμιο κύπελο που ορθώς το παρατηρείτε. Έπεσαν και τιμές του πετρελαίου, δεν μπορούσαν να πέσουν άλλο. Πάμε να αυξηθούν κι άλλο.
2: Είναι και για τις αγορές. Είναι για τις αγορές πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επίσης είναι και για ένα προετοιμασία για το υπεραιτέρω επιχειρήσεις. Διότι αντελήφθησαν οι Αμερικανοί μετά την πρώτη περίοδο των επιχειρήσεων ότι το καθεστώς δεν μπορεί να πέσει μόνο με βομβαρδισμούς. Άρα ναι. ετοιμάζονται. Κοιτάξτε, αρχικώς φαίνεται ότι αρχίζουν ήδη στον εναέριο χώρο του Ισραήλ.
1: Χερσαία δεν μπορεί να κάνουν, θα γίνει εκεί πέρα.
2: Αυτό γιατί να το αποκλείσουμε. Ακούστε με. Πρώτον.
1: Τραγωδία θα γίνει εκεί για τους Αμερικανούς αν κάνει Χερσαία.
2: Μα δεν θα κάνουν μόνοι τους. Πρώτον, ακούστε, θεωρώ ότι πρώτον και κύριο να πούμε ότι τις επόμενες μέρες έχει κλείσει ο ενέργειος χώρος του Ισραήλ. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, έχουν μειωθεί πολύ οι πτήσεις των Μπεν-Γκουριών. Γιατί κλείνουν τα σλότς, εν πάση περιπτώσει, και τους αεροδιαδρόμους στα επτάμενα τάγκερ των Αμερικανών, τα οποία προσεγγίζουν ξανά την περιοχή. Σημαίνει λοιπόν ότι πάμε για επιχειρήσεις ξανά υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας αεροπορικές. Νούμερο ένα. Οι δυνάμεις τους δεν έχουν αποχωρήσει από την περιοχή. Οι Αμερικανοί είχαν δηλώσει στους Ισραηλινούς και είχαν πει και έχουν ενημερώσει ότι σκοπεύανε να αδειάσουν, να το πω έτσι, την περιοχή και να μείνουν μόνο με τις βασικές δυνάμεις που προβλέπονται από το Δεκέμβριο του 2026, άρα τα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, εν πάση περιπτώσει, θα βρίσκονταν εκεί πέρα. Νούμερο 3. Υπενθυμίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει περάσει στον Τούκο, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για το τι που πάμε την υπόθεση. Ο κύριος Τραμπ έχει πει, και μάλιστα δεν έχει πει απλώς, φαίνεται ότι έχουμε και τις κινήσεις τις πρώτες, ότι θα εμπλακεί η Συρία του Τζολάνι με τους τζιχαντιστές, κατσαπλιάδες, σουνίτες, φονταμεταλιστές, ισλαμιστές, εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αν θυμάστε, εδώ και ένα μήνα, ενάμιση που είχαμε μιλήσει, σας είχα πει ότι υπάρχει εκτίμηση, η εκτίμησή μου, εν πάση περιπτώσει, είναι, ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν διαθρησκευτικό πόλεμο μεταξύ Σουνιτών-Σιητών και εκεί θα είναι η δύναμη σε δάφους, αγαπητοί φίλοι.
1: Μας το είχατε πει αυτό, μας είχατε πει και σε κάτι άλλο τότε, μας είχαν εντύπωση.
0: Αν ο Νετανιάχου δεν μπορεί να το κάνει, θα βάλω τον Τζολάνι να.
2: Μπράβο. Και τώρα, τότε όμως, θα βγει. Δεν ήταν μια δήλωση. Τώρα το κάνουν τώρα, το συζητάει ξανά ο Ερντογάν. Ναι. Ο Τραμπ αυτό, και έτσι εξηγείται και το γλύψιμο στον Ερντογάν.
1: Να το πήγε το θέμα μόνο του.
2: Έτσι εξηγείται το γλύψιμο στον Ερντογάν. Δηλαδή θέλουν να βάλουν την Τουρκία.
1: Ναι.
2: Να είναι ο προστάτης των τζιχαντιστών και να την εμπλέξουν στον πόλεμο με το Ιράν.
1: Γι' αυτό ήταν, είχαμε αυτά.
2: Ναι. Βέβαια, γι' αυτό ήταν. Θα δεχτεί όμως. Τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Θα δεχτεί όμως ο μουσουλμανικός πατερούλης, όπως λένε πολλοί τον Ερντογάν, να πάει κόντρα στους δικούς του.
2: Κοιτάξτε, άμα θα του έχουν υποσχεθεί.
1: Εξαρτάται τι θα πάρει.
2: Ναι, στη Συρία. Θα του έχουν πει ότι θα ελέγξει τη Συρία. Μα. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρχίζει τώρα και λέει ο Ερντογάν, πείτε στους Ισραηλινούς να φύγουν από το Λίβανο και από τη Συρία, γιατί θέλει ελεύθερο το έδαφος για να εξοπλίσει τους τζιχαντιστές, για πάση περιπτώσει να χρησιμοποιηθούν οι τζιχαντιστές για να εμπλακούν είτε με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, το οποίο είναι σιίτες των Ιρανών, το οποίο θα φέρει την Τουρκία, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε, αμέσως αντίθετη απέναντι στο Ιράν. Και εδώ νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί είχαμε πει και στο παρελθόν ότι η Τουρκία θα πάει με τη Δύση, δεν θα πάει με τη Ρωσία. Γιατί αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία δεν μπορεί να τις τα δώσει η Ρωσία. Θα τις τα δώσει η Δύση. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ετοιμάζουν την Τουρκία σιγά σιγά να εμπλακεί στον πόλεμο, δεν θα πω άμεσα, να πω όμως πολύ έμεσα. Έτσι, δηλαδή, ως
1: και αν η γέφυρα που θα δίνει όπλα, ναι, ναι.
2: Καταλάβατε. Λοιπόν, θέλω να πω.
1: Αυτό που περιγράφεται όμως.
2: Ναι.
1: Προϊονίζεται εκατόν βυθυμάτων. Μιλάμε για πολύ αίμα να ανοίξουν τέτοιες συγκρούσεις. Δεν είναι κανονικοί στρατιώτες όλοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε.
2: Ναι.
1: Μιλάτε.
2: Επίσης, όπως είχαμε πει, το επικίνδυνο της υπόθεσης είναι, είχαμε πει ότι στον επόμενο γύρο του πολέμου με το Ιράν, η πιθανότητα είναι ο πόλεμος να επεκταθεί πέραν των χωρών του κόλπου, δυτικά των συνόρων του Ιράν. Αυτό ακριβώς εννοούσα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι υπάρχει περίπτωση να εμπλέξουν τους σιίτες τζιχαντιστές, και εδώ εξηγείται για ποιο λόγο, αγαπητοί φίλοι, επέτρεψαν στον Τζολάνι το Γενάρη, ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις στο Ιράν, να καταλάβει όλη τη Συρία πλην των πολύ κεντρικών περιοχών των Κούρδων, και να ελέγξουν οι τζιχαντιστές τις φυλακές που υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες μαχητές τζιχαντιστές του ISIS.
1: Και λύνονται και απορίες που είχαμε, πως ο Τζολάνι αποσφαγέας έγινε πρόεδρος με γραβάτα.
2: Λύνονται, τον ετοιμάζουν για να χτυπήσουν τη Χεζμπολάχ και τους Σιίτες. Δηλαδή θέλω να πω, και αυτό υπό την επίβλεψη των Τούρκων.
0: Κύριε Φιλή, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι θα πάρει ο Ερντογάν για αντάλλαγμα?
2: Αρχικώς θα πάρει τη Συρία. Θα πάρει, δηλαδή θα δημιουργήσει μια κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, υπαρχικός. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, δεν είναι, η ερώτηση δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε και υπονοείται. Προφανέστατα ο Ερντογάν θα ζητήσει πολύ μεγάλα ανταλλάγματα, γιατί θα βάλει το κεφάλι του στον τορβά, όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Να. Πάει κόντρα στους δικούς του, κόντρα σε όλο το αφήγημα τόσα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, όχι, να σας πω κάτι. Το αφήγημά του είναι ότι είναι ο ηγέτης του σουνιτικού μουσουλμανικού κόσμου. Αν βρεθεί αντιμέτωπος στο σιητικό μουσουλμανικό κόσμο, το ίδιο κάνει. Απλά εκεί διακινδυνεύει, ξέρετε τι διακινδυνεύει, την αμέριστη έκθρα όλων των μεγάλων άλλων σουνιτικών αραβικών κρατών, δηλαδή της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι από τη μία τη θέλουν την Τουρκία, από την άλλη όμως δεν έχουν καμία όρεξη όλοι αυτοί οι Άραβες να έρθουν ξανά να δουν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό λέει, είναι πολύ επικίνδυνη θέση, παίζει πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, με τεράστιες ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν στην Τουρκία, και δεν το βλέπω πώς μπορεί να γίνει, αν και εφόσον εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση η Τουρκία. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει, ακριβώς λόγω αυτού του σενάριου, γιατί εντάξει, okay, για την ώρα είναι σενάριο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις των Αμερικανών και θα μπουν σε κάποια φάση και οι Ισραηλοί. Αν θα χρειαστούν δυνάμεις εδάφους, θα γίνουν, νομίζω, στοχευμένες επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ, στην ακτογραμμή του Ιράν, από Αμερικανούς, και αν θα χρειαστεί να πέσει το σύστημα μέσα, ή αν πούν οι Αμερικανοί ότι πρέπει να καταρρεύσει το σύστημα το Ιρανικό, τότε θα δούμε αυτό που εξηγούμε αυτή τη στιγμή. Για να είμαστε ξεκάθαροι το τι εννοούμε, για να μην μπερδεύονται και οι φίλες και οι φίλοι το τι εννοώ, γιατί είναι πολύπλοκα πράγματα και πάμε από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
1: ναι,
2: θεωρώ ότι ο κύριος Ερντογάν, ναι, θα ζητήσει υλοποίηση της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί αυτό εννοείται.
1: Ναι, ναι. Εννοούμε, να το πούμε έτσι λίγο πιο ευρύτερα, ότι σε αυτή τη δυστοπία τι κάνουμε εμείς, ναι, δηλαδή η Ελλάδα τι γίνεται, γιατί
2: η Ελλάδα
1: δεν είναι και μακριά μας, δεν είναι σε άλλο πλανήτη αυτά τα οποία διαδραματίζονται.
2: Είμαστε ακριβώς όπως το λέτε, είμαστε οι πρώτες χώρες, γιατί όταν εγώ μιλάω για Ελλάδα μιλάω και για Κύπρο, είμαστε, ναι, ο ελληνισμός,
1: ναι,
2: είναι το πρώτο έθνος, η πρώτη γραμμή σταθερότητας σε έναν κόσμο χάους, ο οποίος ξεκινάει.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τι.
2: Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους συμμάχους μας,
1: ναι,
2: ότι εμείς δεν θα γίνουμε ηφηγένειες για να ευχαριστηθεί ο Σουλτάνος και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει.
1: Ναι.
2: Και επίσης να πω και κάτι άλλο για να πω, γιατί αυτό είναι θεωρητικό. Οι Αμερικανοί, άμα δείτε το πώς το διαχειρίζονται, δεν λειτουργούν στο πλαίσιο Ελλάδας-Τουρκίας μέσα σε ένα πλαίσιο παιγνίου μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή αυτό που λέμε zero-sum game. Δηλαδή δεν τους βλέπουν έτσι. Οι Αμερικανοί βλέπουν, και αυτό φαίνεται από το πώς λειτουργούν, βλέπουν την Τουρκία ως έναν χωροφύλακα, να το πω έτσι, ή κάποιοι Αμερικανοί, για να είμαι ακριβής, δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί, οι πολύ σημαντικά μέρη της γραφειοκρατίας και του βαθαίους κράτους ή του stable state, όπως ονομάζεται στην Αμερική, των ΗΠΑ, την Τουρκία τη βλέπουν με πολύ άσχημο μάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ της Τουρκίας, να το πω έτσι, βλέπουν την Τουρκία ως κάποιον αστιφύλακα, να το πω έτσι, στη Μέση Ανατολή. Την Ελλάδα όμως τη βλέπουν ως κέντρο κόμβο ενεργειακό ανατεβορά-νότου, έτσι, στην Ανατολική Ευρώπη. Yeah. Δηλαδή, δεν, για τους Αμερικανούς στρατηγιστές, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν συμπληρωματικούς ρόλους. Δεν πάει να πει ότι, αφού θέλω να κάνω κάτι με την Τουρκία στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να ρίξω την Ελλάδα. Προσέξτε, για να είμαστε
1: ακριβείς. Ναι, εντάξει, σαφές, μας έχουν με διαφορετικό χρώμα.
2: Ναι.
1: Χιόνια στο σκάκι το οποίο παίζεται, το γεωπολιτικό.
2: Κύριε Μιχαλέλη μου, το θέμα είναι οι Τούρκοι τι θα συζητήσουν και τι θα πιστέψουν μετά από όλο αυτό το χαϊδολόγημα που τους κάνουν οι Αμερικάνοι.
1: Μες.
2: Το θέμα δεν είναι τόσο οι Αμερικανοί, είναι οι Τούρκοι το τι θα πιστέψουν.
1: Αν συνειδητοποιήσουν,
2: εκεί, ναι,
1: συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους, προφανώς δεν θα πουλήσουν το τομάρι τους.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι χαζός ο Ερντογάν.
1: Δηλαδή.
2: Ναι, ο Ερντογάν χαζός δεν είναι. Πολλά μπορείς να το πεις. Χαζός,
1: ναι,
2: δεν μπορεί. Δηλαδή ξέρει μέχρι πόσο να τραβήξει,
1: μάλιστα,
2: το σκηνί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έρχεται κάποια στιγμή όπου θα πρέπει να πάρεις ξεκάθαρη θέση. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται για την Τουρκία πολύ σύντομα. Δηλαδή έτσι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα αναγκαστεί να πάρει ξεκάθαρη θέση και τότε ή θα κάνει εχθρούς όλους τους Αμερικανούς ή θα κάνει εχθρούς τους Ιρανούς και τους Ρώσους.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Φίλης.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύση Εκκλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Να ζήσετε.
1: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκι.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με αμοιότους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς στον ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στον Ξερό Καμποσιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 36 στο Αγρίνιο και 29 στη Μυτιλίνη.
14: Midea.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών από Σκαραμαγκά έως παραλίας Προπύργου, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Σαχαρνών, στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: Επιστρέψαμε με Γιώργο Νταλάρα και Pixlax. Ένα κόμπο στη χαρά μου. Είναι στίχη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Δεν έχει άλλο λόγο γι' αυτό.
0: Όχι, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ναι.
1: Ωραίο είναι, όντω.
0: Αντί να βάζω τραγούδια στο αυτοκίνητο,
1: τα βάζει εδώ πέρα. Ναι. Μεταξύ μας είμαστε.
0: Είχαμε και ένα σεισμό προηγουμένως, 4,4 είναι η αναθεωρημένη λύση της, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Είναι στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ρεθύμνου, εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρων.
1: Εκεί πέρα προσέχουν σήμερα για φωτιές, τους έσκασε σεισμός, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν έγινε ναι, ιδιαίτερα αισθητός, γιατί είναι υποθαλάσσιος.
1: Ένα από τα θέματα της εβδομάδας τα πολιτικά, γιατί ασχέτως αν είμαστε κατά μεσής του θέρους, υπάρχει έντονη πολιτική δραστηριότητα. Τα του ΣΥΡΙΖΑ τα είπαμε νωρίτερα, τα της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα θα τα πούμε
0: αργότερα.
1: Ένα από τα θέματα τα οποία έχουν υπήρξαν αυτή την εβδομάδα ήταν οι εξελίξεις

0: οδηγούνται στη δικαιοσύνη για κατηγορίες πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν αρχικώς
1: κυκλοφορήσει,
0: για πλημελήματα, και για ποσό το οποίο είναι 13.000 συνολικά αθρηστικά για τους τέσσερις. Ένας από αυτούς τους βουλευτές, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
1: είναι ο κύριος Λάκης Βασιλιάδης, είναι βουλευτής του νομού Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλιάδη, γεια σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα
0: στους ακροατές. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Βουλευτής Πέλλας, να τα λέμε αυτά, γιατί πλησιάζουν και εκλογές, είτε Σεπτέμβριο είτε Μάρτιο, όπως λέω εγώ. Φαντάζομαι θα είστε υποψήφιος, κύριε Βασιλιάδη, ή όχι?
2: Αυτή την ερώτηση γιατί την κάνετε μόνο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πόσο μάλλον τώρα πλέον που είναι και ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Το λέμε διότι εσείς κατηγορηθήκατε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι εμείς.
2: Έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα,
0: ναι,
2: πως εδώ θα πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας. Και για εμάς οι οποίοι είχαμε μια φερόμενη εμπλοκή, η οποία ξεκαθάρισε πλέον, αλλά και για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι πάλι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Καλά, η δική σας περίπτωση είναι η αλήθεια. Ήταν από τις πλέον ασθενείς που όντως από την αρχή ήταν να απορρεί κανείς. Πώς βρέθηκε, δηλαδή, δεν υπήρχατε πουθενά, αλλά ήσασταν ούτε έμεση ούτε άμεση συνομιλία, αλλά σε μηνύματα τρίτων. Εντάξει, ήταν περίεργη το θέμα το δικό σας.
2: Ήταν μια περόμενη εμπλοκή μέσω μηνυμάτων τρίτων, ούτε ανθρώπων καν του γραφείου μου, και μάλιστα τα γεγονότα δεν δείχναν πως έγινε κάποια πράξη παράνομη, έστω και από αυτούς τους τρίτους.
0: Ναι, και όχι, τιμωρήθηκε και ο παραγωγός στην περίπτωσή σας.
2: Ο περόμενος κτηνοτρόφος δεν άλλαξε καμία ημερομηνία ελέγχου. Υπήρχε απάντηση ήδη εκ των προτέρων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ο έλεγχος έγινε κανονικά, και μάλιστα ο άνθρωπος έφαγε και επί τούτου ένα...
0: Κύριε Βασιλιάδη, νιώθετε αδικημένος?
2: Εγώ νιώθω πλέον ιδιαίτερα ανακουφισμένος από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι δεν σας κρύβω, όλο αυτό το διάστημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και για μένα και για την οικογένειά μου.
0: Νιώθατε δηλαδή ως συμμορία, που έλεγε αντιπολίτευση?
2: Απ' την αρχή εγώ δεν κρύφτηκα, όπως και όλοι οι συναδελφοί μου. Βγήκαμε μπροστά, ζητήσαμε την άρση της ασυλίας μας, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε υπόθεση, η υπόθεσή μου εις βάθος, και να μην μείνει καμία υπόνοια προφανώς για το πρόσωπό μου. Ξέρετε, η Πέλλα, όπως είπατε, στην οποία κατάγομαι, ζω και εκλέγομαι, είναι μικρή, δηλαδή γνωριζόμαστε όλοι. Είναι πολύ δύσκολο για έναν βουλευτή της επαρχίας να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Για τον λόγο αυτό ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό να καθαρίσει πλήρως το όνομά μου, όπως και έγινε.
0: Πάντως, κύριε Βασιλιάδη, πέρα από το θέμα της ποινικής απαξίας, δεν λέω για το συγκεκριμένο, γενικότερα το λέω, που προφανέστατα δεν τίθεται ζήτημα ότι πρέπει να διαλευκανθεί όποιος καν είναι ο εμπλεκόμενος σε κάθε πράξη. Με την περίπτωσή σας, επειδή βλέπω πολύ από την κυβερνητική πλειοψηφία πανηγυρίζουν τώρα για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι υπήρχαν εκεί άνθρωποι με εισηγήσεις όταν έσκασε το θέμα, από την ίδια αντιπαράταξή σας, που πίεζαν για πιο σκληρές λύσεις, όχι μόνο προσωπικά για εσάς, αλλά για όλη την υπόθεση, και με άρση και με προανακριτικές κλπ. Δηλαδή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Το δημόσιο λόγο, εγώ δεν είδα κάποιον από τα κεντρικά στελέχη να βγήκε και να είπε ότι πρέπει να πάρθουν σκληρά μέτρα.
0: Ναι.
2: Η άρση της ασυλίας μας προφανώς ήταν μονόδρομος από εμάς τους ίδιους, για να μην μείνει καμία υπόνοια. Ωστόσο,
0: άρα δεν νιώθετε πικρία ότι ότι σας άφησαν πολιτικά εκτεθειμένο, πολιτικά?
2: Εγώ
0: πολιτικά
2: θα μείνω στη στήριξη που μας έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλο αυτό το διάστημα. Γιατί ξέρετε, η κεντρική πολιτική χαράσεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
2: Και επίσης εκπρόσωπος αυτής της κεντρικής πολιτικής είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, ναι, βεβαίως.
2: Εμείς είχαμε απόλυτη στήριξη. Η κοινοβουλευτική ομάδα σε όλη αυτή την περιπέτεια ήταν αραγής. Και εν τέλει, όσοι προδίκασαν κάποια αποτελέσματα, προφανώς και πέσαν έξω για μία ακόμη φορά.
0: Υπάρχει όμως μία αντίφαση, ξέρετε, κύριε Βασιλιάδη,
2: ξέρετε,
0: πολιτική.
2: Μισό λεπτό. Αποδεικνύει πως ο στόχος της αντιπολίτευσης δεν ευρετεί η αλήθεια, αλλά διαμορφώνει μία εικόνα σκανδάλων, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να αντιπαρατεθεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ αυτή αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό

0: μεριά σας μπορεί να έχετε δίκιο, δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αντίφαση. Πώς γίνεται η κυβερνητική πλειοψηφία να κρίνει ότι κάποιος δεν θα παραπεμφθεί σε προανακριτική, άρα να κρίνει τα στοιχεία και να λέει ότι δεν στέκουν και να μην κρίνει και τα δικά σας.
1: Είναι άλλη η δουλειά που κάνει η προανακριτική και άλλη η δουλειά της.
0: Δεν είπα προανακριτική. Όχι, δεν είπα προανακριτική, είπα η Βουλή. Η Βουλή, η κυβερνητική πλειοψηφία έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει προανακριτική,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία.
1: Και εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα.
0: Όχι, πάω σε αυτό εγώ όμως. Σε εσάς δεν έκρινε ότι δεν επαρκεί τα στοιχεία να σας.
1: Η Βουλή, όταν αποφασίζει για το άρθρο 86, αν οι υπουργοί, γιατί μιλάμε για υπουργούς για εκείνη τη δικογραφία, παίρνει τη φύση του δικαστή λοιπόν η Βουλή και οι βουλευτές κατ' επέκταση και κρίνουν αν θα πρέπει να πάει στην προανακριτική η διαδικασία. Σε εμάς δεν έχει τέτοια διαδικασία, είναι η άρση της ασυλίας για να μπορέσει να ερευνηθεί και να γίνουν οποιασδήποτε προανακριτικές πράξεις. Ιδάλλως δεν μπορεί να γίνουν προανακριτικές πράξεις. Εμείς μόνοι μας ζητήσαμε την άρση της ασυλίας για να γίνουν οι προανακριτικές πράξεις. Και αυτό το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για όλους από το 2019.
2: Κύριε Βασιλιάδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, επειδή είπατε ότι εκείνος χαράζει την πολιτική, να ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι με κάποιο τρόπο μπήκε μέσα στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας με τις δικογραφίες. Συμμερίζεστε την ίδια άποψη?
1: Εντάξει, θα πρέπει, προφανώς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική. Μην ξεχνάμε την ενσωμάτωση των όλων διαδικασιών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της, οφείλουμε να την έχουμε εμπιστοσύνη. Όσοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, προφανώς δεν τους βγήκε, πέσαν για άλλη μια φορά έξω. Θα ήθελα όμως εδώ να σημειώσω ότι προφανώς σε όλη αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη έρευνα πριν φτάσουν όλα αυτά στη Βουλή για άρση της ασυλίας πολλών των περιπτώσεων αυτών. Εγώ θα μείνω εκεί και θα πω ότι θα πρέπει όλοι πάντοτε σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα πολιτισμένο κράτος, να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Σκεφτείτε τι τραβήξαμε εμείς όλους αυτούς τους μήνες από διάφορους κακεντρεχείς και πόσο μάλλον η στοχοποίηση που έριχνε ουσιαστικά σπίρτο στη φωτιά των κακεντρεχών μέσω όλων αυτών των τοξικών χαρακτηρισμών που δεχτήκαμε, μη έχοντας κανένα σεβαστεί το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Κύριε Βασιλιάδη, το τεκμήριο της αθωότητας πρέπει να το σεβόμαστε. Παρ' όλα αυτά μιλάτε, λες και έχουν αθωωθεί όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν έχουν όμως καταδικαστεί.
2: Δεν έχουν καταδικαστεί, που, αλλά όταν μιλάμε για τέσσερις βουλευτές και πρώην υπουργούς, δεν είναι...
1: Και αυτή που συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία, εγώ θεωρώ ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να ζητήσουν άρση ασυλίας για να ερευνηθούν. Εφόσον η εισαγγελέας έκρινε να πάει η διαδικασία ένα βήμα παραπέρα, θα πάνε στο ακροατήριο. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε την άποψή μου και από τη νομική σκοπιά, θεωρώ ότι θα λάμψει η αλήθεια όπως έλαμψε και για μας.
2: Και το σωστό αυτό είναι να λάμψει αλήθεια και να πάει να οδηγηθούν τα πράγματα στη δικαιοσύνη και εκείνη να πάρει τις αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, τέσσερα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να κατηγορούνται για πλημέλημα. Είναι 13.000 ευρώ συνολικά.
1: Είναι ευρώ.
2: Εσείς δεν θεωρείτε ότι έστω και ένα ευρώ, αν κλέψεις από το ελληνικό κράτος ως βουλευτής, είσαι κατακριτέος?
1: Δεν κατηγορείται κανένας βουλευτής ότι έκλεψε ή χρηματίστηκε. Αυτό να το πιο καθαρίσουμε.
2: Ωραία. Να βοηθήσει κάποιον άλλο να το κάνει, κύριε Βασιλιάδη.
1: Αλλάζει όλη η φύση της υπόθεσης. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι κανένας βουλευτής δεν είχε δόλο για να υπεξαιρέσει κάποιος άλλος χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτό θεωρώ ότι θα αποδειχτεί κιόλας. Ωστόσο, όταν μιλάμε για κυβέρνηση υποδίκων, τώρα πλέον ξέρετε πόσες διώξεις έχουν γίνει για βουλευτές της αντιπολίτευσης. Το 73% των άρσεων ασυλίας είναι για βουλευτές της αντιπολίτευσης. Εμείς είπαμε ποτέ ότι είναι κυβέρνηση αντιπολίτευση υποδίκων. Προς Θεού, θα πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εδώ ακόμη δεν έχουμε καμία απόφαση. Δεν καταδικάστηκε κάποιος συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Και με δεδομένο.
1: Η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της.
0: Κύριε...
1: Να γίνει μια σωστή έρευνα, εφόσον αποφάσει η εισαγγελέας ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σύμφωνα με την κρίση της στην νομική, να προχωρήσει παρακάτω η δικαστική διαδικασία, να γίνει το ακροατήριο γρήγορα και σύντομα όπως ψηφίσαμε να γίνει, για να μπορέσουν να απεμπλακούν και όλοι οι συνάδελφοι από αυτή την ιστορία.
0: Κύριε Βασιλιάδη, μιας και έφυγε από πάνω σας τώρα το άγος, όπως είπατε, της άδικης της κατηγορίας, τώρα έχετε ένα άλλο βάρος. Είστε και από μια περιφέρεια η οποία είναι αγροτική, στην οποία έχουν γίνει παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, αλλά οι αγρότες είναι στην κρίνια. Έχετε τώρα άλλο να τρέξετε, και ως βουλευτής και ως κυβέρνηση.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Η περιφερειακή ενότητα Πέλλας είναι πάρα πολύ πλούσια παραγωγικά όσον αφορά την αγροτική της οικονομία. Είναι το 70% αγροτική οικονομία και όλοι οι άλλοι κλάδοι πάλι στρέφονται γύρω από την αγροτική οικονομία. Η κυβερνητική πολιτική είχε στο επίκεντρό της και την Πέλλα και τις παραγωγές της και τους αγρότες της. Όσον αφορά το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξέρετε, είναι πολύ λίγες οι περιοχές που επηρεάζουν την Πέλλα, γιατί κυρίως μιλάμε για την κτηνοτροφία, που έχει Πέλλα κτηνοτροφία, αλλά όχι τόσο μεγάλη όπως άλλες περιφερειακές ενότητες, και τις ανοιχτές καλλιέργειες. Αυτές είναι που επηρεάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Πέλλα έχει πάρα πολύ μεγάλη δέντρο καλλιέργεια. Εκεί οι άνθρωποι σίγουρα δεν εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν είναι μεγάλες οι δέντρο καλλιέργεια οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς έχουμε προβλήματα αντιμετωπίζοντας την κρίση, την αλλαγή του κλίματος. Εκεί θα πρέπει να θωρακίσουμε τους αγρότες μας πλέον όσον αφορά τον ΕΛΓΑ. Πέρυσι είχαμε μια μεγάλη ζημιά στα κεράσια. Η Πέλλα είναι το 80% έχει την παραγωγή των κερασιών στη χώρα, οι οποίοι παραγωγοί θα αποζημιωθούν το Σεπτέμβριο, δηλαδή μιλάμε 15 μήνες μετά, γιατί ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ, και εδώ θα έλεγα ότι έχουμε αργοπορήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα βρει ρυθμό και σε αυτό το ζήτημα να το επιλύσει, να καλυφθούν και άλλες ζημιές και άλλοι κίνδυνοι που πλέον είναι επιταγή, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που ασφαλίζει καιρικές συνθήκες και κινδύνους είναι πάρα πολύ επαρχαιωμένος. Εδώ έχουμε επαναλαμβανόμενες ζημιές πλέον από καιρικά φαινόμενα, που είναι καιρικά φαινόμενα που τείνουν να γίνουν ως, θα έλεγα με βεβαιότητα, καθημερινής φύσεως. Οι αγρότες και αυτοί που έχουμε κρεμότητα από πέρυσι θα πληρωθούν το Σεπτέμβριο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μια καλή πληρωμή επιτέλους και θεωρώ όλη αυτή η μετάβαση μπορεί να είχε αριθμίες, αλλά ήταν στη σωστή κατεύθυνση να γίνονται έλεγχοι και οι παραγωγοί μας να ξέρουν από τι ελέγχονται, γιατί ελέγχονται, τι περιμένουν να πάρουν. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό στο 2026 ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και πέρυσι. Ο παραγωγός έκανε δήλωση ως δε και δεν ήξερε τι περιμένει να πάρει για να κάνει τον προϋπολογισμό.
0: Κύριε Βασιλιάδη, με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Βασίλης Βασιλιάδης, βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: καλύτερα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ πλακωνόμαστε κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
1: Μόνο
0: πλακωνόμαστε. Ανά δύο πλακωνόμαστε. Δηλαδή, η κυρία Βραχάμου την πέφτει και μου λέει αυτό το τραγούδι γιατί δεν ξέρω ποτέ που το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί να το βάλουμε.
1: Δεν έχει καμιά επέτειο αυτό το τραγούδι. Δεν ήταν ποτέ
0: δεν
1: πρώτο στο
0: έτσι. Ποτέ.
1: Δεν ναι. ήτανε.
0: Και την ίδια στιγμή που συζητάμε γι' αυτό. Υπαρεξηγημένη. Σου κρατάει μούτρα, το έχει καταλάβει.
1: Ναι.
0: Ε. Κατερίνα Βουτσάλη. Με απαξιωτικό ύφος απευθύνθηκε στη Βραχά. Λέει ένα θα μιλήσει από τον Ντομ Κρούζ.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα να πω ότι δεν έχετε δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, ναι, τι, θες να πεις κάτι.
1: Ναι, μας ήρθε πριν από λίγο 112 για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, λέει το 112. Δεν είναι μήνυμα για εκένωση, δηλαδή. Υπάρχει μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Είπαμε ότι η Κρήτη είναι σήμερα στην. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ελπίζουμε πάνω όλα καλά με τη φωτιά και να μπορέσουν άμεσα να την οριοθετήσουν.
0: Τώρα, σήμερα είναι Σάββατο, αύριο Κυριακή προφανώς. Για τους πιο βιαστικούς, η Real News κατά τις 7.30 θα είναι στα κεντρικά περίπτερα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η διανομή της εφημερίδας. Και αύριο έρχεται με ένα αποκαλυπτικό πρώτο θέμα, η Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Δεν σας λέω περαιτέρω, έχει και άλλα θέματα τα οποία είναι και αποκλειστικά και αποκαλυπτικά και για τα ελληνοτουρκικά και για τα οικονομικά και οι συνεντεύξεις. Υπάρχει και την αυτού μισό λεπτάκι να δω. Όπα, έχει και μία αποκάλυψη για το θέμα της Αργολίδας. Βλέπω πολύ juicy έρχεται δημοσιογραφικά η Real News, η οποία έρχεται και με τρεις προσφορές. Είναι με το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Επίσης, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση, το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτά με The Real News.
1: Ο φίλος ο Λεωνάρδος γράφει στο μήνυμά του: «Ζωηρό σε βλέπω, κύριε Μιχαλέλη, και είναι θετικό. Είσαι ζωηρός, Δημήτρη?»
0: Ω, δεν είμαι ζωηρός, απλά μου αρέσουν οι πολιτικές συζητήσεις. Τώρα σε λίγο θα έχουμε και άλλη συζήτηση αργότερα.
1: Ναι, θα έχουμε και εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης λίγο μετά τη μία. Θα πάμε μέσω σε δελτίο ειδήσεων, Χρύσα Κλησιώτη, και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλί.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Πίεση είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που έπαιζε στη Τζιρόνα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικό αγώνα χθες, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 την Ολλανδική Φουρτούνα Σίταρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βλέπει λοιπόν το τίτλο Summer of 69 η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα ξαναμιλήσω στο διάλειμμα. Μα εμένα να με δίνεις. Δεν ξαναμιλάω. Μπορεί να κλείνω με τα μικρόφωνα για να μην ακούγονται αυτό που λέμε.
0: Επικοινωνία αυθεντική και ζωντανή με τους ακροατές. Και λέει, μάλιστα. Όσο πάμε και πιο πίσω. Τι να σου πω.
1: Να μην σου κάνω.
0: Ο τίτλος τραγουδιού είναι.
1: Επειδή μας πω κάτι. Εσύ κάθε φορά που βάζω τραγούδι δεν με κοροϊδεύεις. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να, να το κάνω.
0: Αυτό είναι το 1984. Θα μου πεις, εντάξει, το προηγούμενο ήταν το 88. Αυτό είναι το 84.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι τίποτα. Το βάλα έτσι γιατί μου αρέσει. Αφού το ρίξεις και εσύ έτσι στο ότι σου αρέσει και εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Έλα, δεν πες τώρα, τι είναι.
0: Ο, τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ναι. Είναι καλό και τραγούδι το οποίο το άκουγα όταν ήμουν νέος.
1: Όταν ήσουν νέος.
0: Τα καλοκαίρια.
1: Στα beach bar. Ή στα
0: καφενεία. Δεν είχαμε beach bar τότε.
1: Ή στα καφενεία.
0: Καφοδία είχαμε, ναι.
1: Γιατί ο κύριος Μιχαλής, μιας και τα είπες τώρα, θα τα πω όλα στον αέρα. Έξω που ήμασταν εδώ με την κυρία Βασιλική Κούτρα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μας έδινε συμβουλές για το πού να πάμε εδώ κοντά στην περιοχή και μας έλεγε μια πλατεία που είναι γεμάτη καφενεία. Εννοώντας με τη λέξη καφενεία, μπαρ, εστιατόρια, κινέζικα, ιταλικά.
0: Δεν μπορώ να εξειδικεύω.
1: Ήταν όλα καφενεία όμως.
0: Καφενεία.
1: Εντάξει.

0: Βλέπω και άλλες δηλώσεις της κυρίας Δούρου. Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών.
1: Ναι.
0: Λέει
1: ωραία
0: η κυρία Δούρου.
1: Πολύ καλά. Ωραία, είναι σε εξέλιξη νομίζω και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λογικά.
1: Ναι, για να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει. Και από αυτή την Κεντρική Επιτροπή θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους και υποθέτουμε μια σειρά άλλων στελεχών και μελών.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς βλέπω επίσης, είπε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, για άλλη μια φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες. Ο βουλευτής του κόμματος που προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις τάχτες του.

0: Και έτσι όπως είπε η κυρία Δρού, λέει δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς διακυβέρνησης να γίνουν 11. Άρα να μην επιτρέψουμε στην Νέα Δημοκρατία να επανεκλεγεί. Και οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μόνο κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα. Να τα. Αυτό το είπε στην ομιλία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εν της πράγμαση, γίνεται κουρελόχαρτο η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
1: για συμπόρευση
0: επί Φάμελο, ότι δεν λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να λειτουργεί αντιπαραθετικά με το κόμμα της συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Όταν η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος λέει ότι το μόνο κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανώς ότι δεν αναγνωρίζει αυτήν την ταυτότητα στη συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Θα πάμε λοιπόν στον κύριο Άρη Στυλιανού,
1: ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ και είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο Εθνικό Συμβούλιο, νομίζω, αν δεν διορθώστε με κύριε Στυλιανού, αριθμεί περισσότερα από 400 άτομα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βραχάκη, κύριε Μιχαλέλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, όντως το Εθνικό Συμβούλιο αριθμεί 400 συν 1, δηλαδή 400 μέλη και ένας ο πρόεδρος 401.
0: Ναι, έτσι για να βγαίνουν και πλειοψηφίες, σωστά. Κύριε Στυλιανού, πώς νιώθετε τώρα που έχετε συναγωνισμό στην ανανεωτική, όχι εσείς, το κόμμα, στην ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά? Έτσι προσδιορίζεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι δεν θα πορευθεί, θα πάτε απέναντι.
2: Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλέλη, εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πριν από ούτε δύο μήνες, στις 26 Μαΐου, και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια που έχει βρει ανταπόκριση στον ελληνικό λαό μέχρι τώρα, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά και όσο μιλάμε με.
0: Πιστέψουμε, δεν πιστέψουμε, είναι ένα νόμισμα για να μπορούμε να συνομιλούμε τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και από την επαφή μας με τους πολίτες, με την κοινωνία, βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση. Και είναι μια ελπίδα, δηλαδή, αυτή η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και όσοι τρέχουμε για το νέο φορέα. Αποτελεί μια ελπίδα για να υπάρξει μια αξιόπιστη, εναλλακτική, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Τώρα, δεν θέλουμε πραγματικά να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων του προοδευτικού χώρου, και προσωπικά εγώ ανήκω σε αυτόν τον χώρο από τα 15 μου χρόνια, από το ΚΚΕ εσωτερικού, το Συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν πολλά χρόνια μέλος και οπωσδήποτε με στεναχωρεί αυτή η κατάσταση.
0: Άρα είστε κανονικός, ήσασταν κανονικός ΣΥΡΙΖΑ που λέμε.
2: Ήμουνα από 15 χρόνια, από τα μαθητικά μου χρόνια. Λοιπόν, με στεναχωρεί η κατάσταση το να έχει εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ 47 βουλευτές το 2023 και να έχουν μείνει τώρα νομίζω 8 βουλευτές.
0: 8, τυπικά 13, 8 ουσιαστικά, ναι.
2: Είναι στεναχωρή αυτή η κατάσταση και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να συμπαραταχθούμε για μια νέα ελπίδα, πιστεύω. Δεν θέλουμε να σχολιάζουμε τα εσωτερικά άλλων
0: προοδευτικών
2: κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, είναι κόμματα που έχουν τη δική τους ζωή, τη δική τους λειτουργία και θα κάνουν αυτό που νομίζουν. Εμείς προχωράμε μπροστά και κάνουμε ένα προσκλητήριο, έτσι, για συμπαράταξη όλων των προοδευτικών πολιτών, για να φτιάξουμε κάτι μεγάλο, για να μπορέσουμε ακριβώς στις επερχόμενες εκλογές, που μπορεί να είναι και σε 2 μήνες, σε 5 μήνες, σε 6 μήνες, δεν ξέρω, σε 8, θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Γιατί τόσο καιρό δεν υπήρχε εναλλακτική. Έπαιζε μπάλα, να το πω έτσι, ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία μόνη.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε το προσκλητήριο αυτό που λέτε. Δεν σας είναι πολιτικά περίεργο και παράδοξο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και δεν θέλω να μας απαντήσετε, δεν θέλουμε να μας απαντήσετε αυτό, ξέρετε, το ξύλινο το οποίο λέτε τα στελέχη τη συμπαράταξη, ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και λοιπά και όλα αυτά. Αλλά φεύγουν στελέχη από τον, μην πούμε τους, από ένα χικόμα, ωραία, στο ναι, οποίο ναι. ο πρόεδρος του δικού σας κόμματος προϋπήρξε ηγέτη και ο άνθρωπος που το έκανε κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
0: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι φεύγουν. Είχαν θέσεις, κάποιοι από αυτούς, κορυφαίες. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο Μιχαλέλης, ωραία. Και ναι. μετά είναι το νέο στέλεχος, ο Στελιανού είναι η Βραχά. Ένα κανάλι, για παράδειγμα, προφανώς θα καλέσει τον Μιχαλέλη που τον ξέρει περισσότερο. Ωραία. Δεν θέλω να πω στα σημερινά ονόματα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, έχουν ήδη πολιτική πελατεία αυτή. Τρίτον και χειρότερο, δεν μοιάζει με ξέπλυμα όλο αυτό το πράγμα.
2: Όχι, δηλαδή, να πω,
0: ναι, άρα ήθελε να απαλλαγεί ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά και δύο-τρεις άλλους και έφτιαξε νέο κόμμα. Γιατί δεν τους διέγραφε.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια περίεργη, όντως είναι μπλεγμένη και περίεργη η κατάσταση. Ελπίζω ότι θα ξεκαθαρίσει μέχρι το Σεπτέμβριο για να πάμε μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε εδώ και καταρχάς παραιτήθηκε το 2023.
0: Σωστό, ναι.
2: μετά την ΙΤΑ και είχε μια, έκανε την αυτοκριτική του, έγραψε και το βιβλίο του την Ιθάκη, αναστοχάστηκε και όλη του την πορεία και είδε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι όλος ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το λέω ότι αυτοκτονήσαμε μετά το 23 με την εκλογή Κασελάκη και όλα αυτά. Και εγώ τότε αποχώρησα με την εκλογή Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έγιναν. Τώρα, το θέμα είναι να μην συνεχίσουμε να τρώμε τις σάρκες μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και να ξανά συσπηρωθούμε, να συμπαραταχθούμε. Αυτό εγώ πιστεύω. Τώρα, για τους, φυσικά υπάρχουν στελέχη έμπειρα, υπάρχουν πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές ή πρώην βουλευτές που είναι πολύτιμοι σε μια τέτοια προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να κάνει κάτι καινούριο. Σκέφτεται, και εγώ το πιστεύω προσωπικά, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και πρέπει να βρούμε κάτι καινούριο. Με όσα πρόσφερε θετικά και αρνητικά ο ΣΥΡΙΖΑ, η διακυβέρνηση 15-19, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολύ θετική διακυβέρνηση της αριστεράς μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έγιναν και λάθη, αλλά βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, πετύχαμε κάποια πράγματα, δηλαδή η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ δεν συμμετείχα στην κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω ότι και έχει γίνει αυτή η αποτίμηση και να ξαναγίνει, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για το 2015.
0: Όχι, εγώ δεν μίλησα, είδατε, δεν μίλησα για το 2015.
2: Λέτε τι θα γίνει με τα στελέχη.
0: Είναι ένα θέμα και δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και πολιτικές. Γιατί αν ο Μιχαλέλης που ήταν υπουργός εργασίας εμφανιστεί τώρα με τον Τσίπρα, δεν θα τον ρωτήσει η Κασιανή δημοσιογράφος τι έκανες τότε με τα εργασιακά. Λογικό δεν είναι. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης αν έχω ασκήσει πολιτική.
2: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Αυτό ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του, όλη η ομάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή να ιδρύσουμε ένα καινούριο φορέα που ονομάζεται και συμπαράταξη βέβαια και θέλει να συμπαραταχθούν μαζί μας όλες οι προοδευτικές αριστερές και του αριστερές δυνάμεις και άνθρωποι που ανήκουν και σε άλλα κόμματα.
1: Κύριε Στυλιανού,
2: που απελευθερώνονται από αυτά.
1: Πρόσωπα και όπως η κυρία Γεροβασίλη, ας πούμε, που ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα πάρα πολλά χρόνια, μοιράζονται και κοινή καταγωγή κτλ. Που είναι και ένα σοβαρό πρόσωπο της πολιτικής κοινής της χώρας. Δεν θεωρώ ότι αν θέλει να είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, θα της πει κάνε στην άκρη να περάσουν οι άλλοι.
2: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να αποφασίσω εγώ.
1: Προφανώς.
2: Αν είναι η κυρία Γεροβασίλη ή οποιοδήποτε. Προς Θεού. Αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι το εξής. Και νομίζω είναι λογικό και το ότι φτιάχνουμε κάτι καινούριο, προχωράμε μπροστά και δεν συνεργαζόμαστε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, έτσι, με άλλα κόμματα. Και δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές. Δηλαδή η Ελλάς γεννιέται μέσα από την κοινωνία, για την κοινωνία και δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι τότε όντως θα μπορούσε να πει ο Τσίπρας ότι ξέρω εγώ όσοι βουλευτές θέλετε, 20, 30, δεν ξέρω πόσοι, να μπείτε στην Ελλάδα και να κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι αυτή η λογική. Γιατί τότε όντως οι πολίτες θα λέγανε τι κάνει μια από τα ίδια ή ότι είναι συναλλαγές. Ξεκινάμε με ένα ρίσκο κιόλας, γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε κτίρια την Κουμουντούρου, ας πούμε, δεν έχουμε την Αυγή, το Κόκκινο, έτσι, δεν έχουμε χρηματοδότηση κρατική, δεν έχουμε τηλεοπτικό χρόνο, γιατί δεν είμαστε στη Βουλή. Παίρνει ένα ρίσκο ο Αλέξης Τσίπρας και λέει κάνουμε κάτι καινούργιο, μια καινούργια προσπάθεια με καινούργια πρόσωπα, άφταρτα, να δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, υπάρχουν στελέχη σε όλη την κεντροαριστερά, την αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που φεύγουν, πάλι μας σύντροφοι, αλλά και σε άλλα κόμματα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω, και σε άλλους χώρους ενδεχομένως, και από την συντηρητική παράταξη, άνθρωποι που θα θελήσουν ενδεχομένως να συμπαραταχθούν μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί, αλλά αυτό που έχει πει είναι ότι δεν θέλει εν ενεργεία βουλευτές και επίσης δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχουν γίνει τα ψηφοδέλτια, κανένας δεν είναι σίγουρος αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Όλα αυτά θα αποφασιστούν με συλλογικές διαδικασίες, με τα όργανα της Ελλάς το επόμενο διάστημα. Άρα όποιος θέλει να συμμετάσχει γράφεται στην πλατφόρμα myelas.gr ως μέλος του κόμματος και βοηθάει.
0: Τώρα να σας πω τώρα κάτι. Ναι. Λέτε, ναι. Εσείς σωστά το λέτε. Γράφετε στην πλατφόρμα. Δηλαδή τώρα θα πάρει μετά την πλατφόρμα ο Αλέξης Τσίπρας και θα πει ποιοι έχουν γραφτεί. Γράφτηκε Βραχάγιο Μιχαλέλης, θα τους φωνάξω να τους δω. Ξέρετε ότι δεν γίνεται έτσι.
2: Ναι, δεν θα γίνει έτσι. Υπάρχουν κάποια στελέχη που
0: υπάρχουν στελέχη που είναι στις πρώτες γραμμές, στη δεύτερη, στην τρίτη, στον εξώστη.
2: Οπωσδήποτε. Όλοι είναι πολύτιμοι. Η εμπειρία. Μιλάμε για στελέχη που έχουν μια ευδόκιμη θητεία και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στο κοινοβούλιο. Αυτό θα κρυθεί
0: προφανώς θα
2: και θα αποφασιστεί, αλλά δεν θα το αποφασίσω εγώ οπωσδήποτε.
1: Κύριε Στυλιανού, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά θέματα να αφήσουμε το... η συζήτηση που θέλω να κάνουμε λίγο για αυτό το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο είστε και εσείς μέλος, που αποσκοπεί από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Κοιτάξτε, η Ελλάς είναι ένας νέος φορέας, ιδρύθηκε, σας είπα, ούτε δύο μήνες ζωής δεν έχει και έπρεπε να φτιαχτούν κάποια όργανα για να γίνει μια οργανωτική δουλειά. Αυτά τα όργανα, όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε νέο κόμμα που ιδρύεται, είναι προσωρινά. Δηλαδή δεν έχει γίνει συνέδριο, δεν έχουν γίνει εσωκομματικές διαδικασίες. Θα γίνουν και όλα αυτά σε λίγο καιρό, μάλλον μετά τις εκλογές, και θα έχουμε κανονικά όργανα εκλεγμένα. Αυτή τη στιγμή
1: χρειαζόταν ένα...
2: Το Εθνικό Συμβούλιο είναι κάτι σαν διαρκές συνέδριο με μεγάλο αριθμό, με τα 400 μέλη, 401. Είναι κάτι σαν το διαρκές συνέδριο, δηλαδή θα συνεδριάσει λίγες φορές και θα αποφασίζει κάποια πράγματα γενικής πολιτικής. Από εκεί πέρα υπάρχει μια πολιτική επιτροπή, 70 μέλη νομίζω ή 75, δεν έχει ανακοινωθεί λεπτομερώς, και γραμματέας αυτής της πολιτικής επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος έχει επιχωριστεί και με την οργανωτική δουλειά. Πετυχημένος, πρώην δήμαρχος, πρώην βουλευτής, ο Μίλτος, ένας νέος άνθρωπος και πολύ αξιόλογος σύντροφος. Και θα υπάρχει και μία μικρή ομάδα, 10-15, ένα πολιτικό γραφείο που θα τρέχει, ο πρωινός καφές, ας πούμε, θα τρέχει την καθημερινή πολιτική δουλειά. Ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου είναι και τιμητική συμμετοχή, βέβαια, στο Εθνικό Συμβούλιο, και είναι να... Συνεδριάσαμε μια φορά πριν από δύο εβδομάδες στην Αθήνα, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και θα ξανασυνεδριάσει όποτε χρειαστεί εν ώψη των εκλογών. Τώρα προέχει
1: το πρόγραμμα το έχετε φτιάξει, το πρόγραμμα του κόμματος, κύριε Στυλιανού?
2: Ναι, υπάρχει πρόγραμμα. Σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται και στις επεξεργασίες που έχουν γίνει τα προηγούμενα δύο χρόνια από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έχω και την τιμή να είμαι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Έχουν δουλέψει πολύ καλά οι ομάδες εργασίας. Υπάρχει πρόγραμμα συγκεκριμένο στα οικονομικά, στα ενεργειακά, και για την παιδεία και για τον πολιτισμό, για την υγεία. Υπάρχουν επεξεργασίες. Κάποια έχουν δοθεί και στη δημοσιότητα και θα δίνονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Αλλά όλο το πρόγραμμα στις λεπτομέρειες του, κοστολογημένο, μετρημένο, και θα τεθεί ενώπιον του ελληνικού λαού με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αρχές του Σεπτέμβρη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στην έκθεση, ας πούμε σαν αρχηγός, σαν να ήταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση τις δημοσκοπήσεις, το λέω σε εισαγωγικά, και θα παρουσιάσει ακριβώς το πρόγραμμα και την εκλογική πρόταση για να πάμε προς τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν.
1: Άρα, απέναντι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχουμε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Για να συζητήσουμε ακριβώς και πολιτικά τότε και προγραμματικά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Άρης Τηλιανού, καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Ευχαριστούμε.

0: Δεν ξέρω, βρε Δημήτρη μου, το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό που έχει συμβεί τώρα στην πολιτική σκηνή της χώρας?
1: Ποιο, παιδί μου?
0: Ένας πρώην πρωθυπουργός που έφυγε για πολύ λίγο χρονικό διάστημα να έρχεται, εντάξει, να είναι δεύτερο κόμμα, να έχει...
1: Ήταν για να είμαστε δίκαιοι. Από τότε που έφυγε λέγαμε ότι είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: για να
0: το περίμενες
1: συνταξιοδοτηθεί.
0: Εκτός από τις ευρωεκλογές δεν άφησε άλλες εκλογές που να μην συμμετέχει.
1: Ωραία, μου λες εσύ να στο αντιστρέψω το ερώτημα. Αν και δεν απαντούμε σε ερωτήσεις με ερωτήσεις, το περίμενες εσύ ότι δεν μπορεί να σταυρώσει γκόλ η αντιπολίτευση?
0: Ναι.
1: Το περίμενες?
0: Φαινότανε.
1: Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν μπήκε ο Τσίπρας, ο οποίος είπαμε έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι, τον πιστεύουν, οπαδούς, φίλους, τον πιστεύουν. Δεύτερον, έχει κάποια ταλέντο, σίγουρα έχει ταλέντο επικοινωνιακό. Έχει μια πολιτικότητα η οποία απαντάει σε ερωτήματα μιας μερίδας ανθρώπων, άρα έχει πράγματα που δεν έχουν άλλη στελέχη της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει, σμάκοντα είναι τα Γιάννενα που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Και θα περιμένουμε το... Έχω μεγάλη ανυπομονησία να δω το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να δω πώς θα είναι κοστολογημένο, τι θα περιλαμβάνει, τι πολιτικές θα έχει. Μου έχει εξάψει αρκετά την περιέργεια, η αλήθεια είναι, και δεν μας το δίνουν κιόλας. Περιμένουμε. Να, γιατί περιμένουμε? Γιατί θέλει να είναι απέναντι στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Γαλλία και Αγγλία θα κοντραριστούν στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με στόχο την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Μόλις δύο φορές η Αγγλία έχει διεκδικήσει την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση. Ήταν το 1990 που έχασε με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 που ιτήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Έτσι περιορίστηκε στην άχαρη τέταρτη θέση. Τρεις συμμετοχές σε μικρό τελικό Μουντιάλ έχει η Γαλλία, έχοντας κερδίσει τις δύο. Το 1958 επικράτησε με 6-3 της Δυτικής Γερμανίας και το 1986 κερδίζοντας με 4-2 στην παράταση το Βέλγιο. Το 1982 είχε χάσει με 3-2 από την Πολωνία, παίρνοντας την τέταρτη θέση.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά!
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Κρίσα Κλητσιώτη. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιρανικών στόχων. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη.
13: Μητέρα.
15: Το κλίμα
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών και στην Αττική Οδό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Λοιπόν, κοίτα Κασιανή μου, εδώ ακούμε πάλι ένα τραγούδι. Από τις περιοχές σου αυτά όλα.
1: Βέβαια, τσουμερκιώτικο.
0: Όλα αυτά, ναι, όλα αυτά τα τραγούδια έτσι, τα έξω καρδιά. Επειδή ακούω για πολλά αγόρια.
1: Ξανθές μελαχρινές.
0: Νερούσες, ξανθές μελαχρινές, ναι. Πόσους νεκρούς έχει αυτό το τραγούδι?
1: Κανένα νεκρό. Μα, κύριε Βαϊτσί, δήμαρχε, μας κοροϊδεύουν εμάς εδώ ότι τα υπηρώτικα. Ότι τα υπηρώτικα έχουν όλο θανατικό.
2: Μα ζηλεύουνε, Κασενή μου. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σας, δήμαρχε. Εντάξει, δεν έχει θανατικό αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Πασχαλιάτικο τότε είναι.
1: Κατερίνα, μπορείς να μας το βάλεις λίγο από κάτω? Είναι το καγκελάρι.
0: Γιορτιάτικο.
1: Γιορτιάτικο είναι. Την άλλη Δευτέρα, όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη Δευτέρα, 27, έχουμε το τριβητό στην πλατεία του χωριού, στα Πράματα. Τριβητό και καγκελάρι. Αυτό που ακούμε είναι το καγκελάρι. Είναι, μαζεύεται όλο το χωριό στην πλατεία, χορεύουν όλοι μαζί. Το καγκελάρι είναι χορός που χορεύουν.
0: Το τριβητό είναι επίσης χορός.
1: Το τριβητό είναι αυτό με τη ζώνη, το έχεις δει ποτέ?
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Είναι το τριβητό και μετά πρώτο το καγκελάρι και μετά το τριβητό. Δήμαρχε, δεν κάνω λάθος, ε?
2: Όχι, όχι. Μια χαρά τα λες. Μια χαρά.
1: Είναι ο κύριος Νίκος Βαΐτσης, τηλεφωνική μας γραμμή, να το πούμε, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, γιατί έχουμε την άλλη Παρασκευή, είναι της Αγίας Παρασκευής, γιορτάζει το χωριό μας τα Πράματα, η πρωτεύουσα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, και την επόμενη της Αγίας Παρασκευής έχουμε αυτή την εκδήλωση στο χωριό. Δήμαρχε.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι, κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα και τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας να τα κρατήσουμε. Όχι μόνο στο χωριό μας τα Πράματα, αλλά σε όλες τις κοινότητες, διότι, ξέρετε, αλλάζουν οι γενιές και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να δεθούν τα νέα, τα παιδιά, με τις ρίζες τους και τα ήθη και τα έθιμά τους. Όπως ώστε, καλούμε όλο τον κόσμο την επόμενη Δευτέρα να είναι στην πλατεία των Πραμάντων, να χορέψει και να συμμετέχει στις όμορφες γλώσσες.
1: Πάμε τώρα στα προβλήματα της περιοχής, γιατί εκτός από τον τουρισμό που θα τα πούμε στη συνέχεια, τα τζουμέρκα επλήγησαν.
0: Τα φτιάξανε τα πράγματα. Φτιάχτηκαν εκεί δρόμοι και λοιπά από το χειμώνα. Δοκιμάστηκε η περιοχή.
2: Δοκιμαστήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Δόξα τω Θεώ, όμως, κάνουμε τα δρόμους που δεν θερνήσαμε θύματα.
0: Φτάσατε σχεδόν να γίνετε παραθαλάσσι. Εκεί η περιοχή της Κασιανής ήταν σχεδόν πισίνα, γίνανε κάποιες περιοχές.
2: Ακριβώς αυτό είναι, και τα εδάφη μας εμάς είναι και σαφρά, είναι σταθή και έχουμε μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ακόμα. Ήδη έχουμε πέσει στη μάχη των αποκαταστάσεων. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Συνεχίζουμε, διεκδικούμε.

0: και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί πραγματικά βρήκαμε πόρτες ανοιχτές σε πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς.
1: Το οποίο επιβεβαιώνω, δεν μιλάει στον αέρα ο Δήμαρχος, όταν επισκέφθηκα πριν λίγους μήνες το Πάσχα το χωριό. Όντως, έβλεπες σε κάθε σημείο που μπορεί να υπήρχε πρόβλημα, έβλεπες και από ένα εργοτάξιο να δουλεύει, παρόλο που ήταν χρονιάρες μέρες, συνεχίζονταν οι εργασίες κανονικά. Δήμαρχε, η πρόσβαση στο χωριό είναι κανονική σε όλα τα χωριά των Τζουμέρκων. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν όμως κάποιες καθυστερήσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν και τα συνεργεία, ώστε για να γίνει τέλεια αποκατάσταση θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα. Όμως η πρόσβαση γίνεται κανονικά και από γιοτακή και φορτηγά, λεωφορεία, έχουν όλα τα χωριά και όλοι οι συνοικισμοί πρόσβαση. Και έχει γίνει και μια πολύ σοβαρή δουλειά με τα δίκτυα ίδρυψης, που πλέον το νερό είναι το Α και το Μέγα, διότι και μεγάλες ζημιές έχουν γίνει στα δίκτυα ίδρυψης, αλλά και με την κλιματική αλλαγή είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει σοβαρή δουλειά, να γίνουν αποκαταστάσεις στα δίκτυα ίδρυψης. Και εμείς πραγματικά κάνουμε τεράστια δουλειά.
1: Τα Τζουμέρκα είναι ένας προορισμός που είναι για χειμώνα και καλοκαίρι. Τόσο κόσμο έχουμε το χειμώνα, τόσο κόσμο έχουμε και το καλοκαίρι. Μετά τις καταστροφές που είχαμε και τα λοιπά, έχει πληγεί ο τουρισμός ή συνεχίζουμε κανονικά?
0: Όχι, ο τουρισμός έχει πληγεί τον ιδιαίτερο. Υπάρχει μια πτώση το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την Ήπειρο και νομίζω σε όλη την Ελλάδα που μιλάω. Όχι όμως, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων των οποίων μας έκανα ζημιά εμάς εδώ πάνω, αλλά θεωρώ της οικονομικής κρίσης, θεωρώ το Ισραήλ, που είχαμε μια μεγάλη
1: πολλούς τουρίστες από τη χώρα αυτή,
0: ακριβώς, παίρναμε μεγάλο κομμάτι από την πίτα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, γενικότερα Ήπειρος, γιατί έχουμε αρκετά ποτάμια και τα βουνά τα οποία οι άνθρωποι τα λατρεύουν, και γι' αυτό στοχεύσαμε και σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, πλέον αρχίζουμε και έχουμε πολλούς Ολλανδούς, αλλά έγινε μια μικρή κοιλιά. Βέβαια, το καλό είναι ότι έχουν μπει ήδη στο καλοκαίρι, τα ξενοδοχεία γεμίζουν και από απόδημους, γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, οι οποίοι ενισχύουν αυτές τις
1: κοιλιές. Το νοτικές ενέσεις στα καταστήματα της περιοχής, είτε εστίασης είτε ξενοδοχεία, από ό,τι καταλαβαίνω, Δήμαρχε.
0: Ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλό καλοκαίρι.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω και μου φτιάξατε τη διάθεση με το τραγούδι. Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Real FM.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5.

0: Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ο... τώρα κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι, έχει δίκιο τώρα η Κατερίνα.
0: Α, Κατερίνα λες.
1: Ναι. Λέω και εγώ, λέει τι έλειπε σήμερα. Για το τραγούδι σου, στο τραγούδι σου αναφέρεται. Κατερίνα έχει ετοιμάσει όμως και για αύριο νησιώτικο. Α, είναι ειδική μέρα. Αύριο έχει βάλει. Ναι, νησιώτικο.
0: Να λύσουμε όλα τα οικογενειακά μας θέματα πριν τις διακοπές.
1: Ναι, θα τα λύσουμε όλα. Τώρα μιλήσαμε τζουμέρικα. Αύριο, εντάξει.
0: Θα πάμε κατά νησί μεριά.
1: Θα πάμε Βόρειο Αιγαίο.
0: Λέει ο Καβοντορίτης ότι τι καγκελάρια είναι αυτά της εκδεδομένης κτλ. Ξέρεις τι λέγεται καγκελάρι?
1: Όχι.
0: Γιατί πιάνεσαι με τον άλλον, όχι χέρι-χέρι, αγκαζέ και χορεύεις.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά δημιουργείται σαν να είναι κάγκελα που δένονται μεταξύ τους. Λες, γι' αυτό λέγεται καγκελάρι.
1: Και το άλλο, το τριβητό.
0: Τριβητό, καλέ.
1: Α, ναι.
0: Σου έχω στείλει βιντεάκι να δεις πώς είναι αυτό.
1: Είναι αυτό που χτυπάς τον άλλον.
0: Πώς το τρίβουν το πιπέρι του για όλο
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Με τη μύτη τους το τρίβουν και όσοι είναι στο χώρο πρέπει να κουμπίσουν τη μύτη τους στο πάτωμα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Και όποιος
1: ναι.
0: δεν το κάνει, τρώει ματσουκιά.
1: Μπράβο. Και το αλλάζει. Μία μύτη, μία το ένα, μία το άλλο.
0: Πόδι είναι. Και το τελευταίο απ' όλα είναι η γλώσσα.
1: Έχει καταλάβει ότι είσαστε βάρβαροι.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, εντάξει, ότι ήθελα να το επιβεβαιώσουμε.
0: Εντάξει, δεν τους βαράνε κανονικά, ρε Δημήτρη, τώρα να έχουν στην πλάτη σημάδια από τη ζώνη.
1: Ναι.
0: Έτσι και καλά για το έθιμο.
1: Ναι. Και σας δει από καμία γωνιά κανένας δικαιωματιστής, κανένας νεοταξίτης, τι έχει να γίνει, απαπα.
0: Και είναι και μόνο για άντρες ο χορός αυτός.
1: Όχου, θα συλλάβουν και τα βουνά.

0: Και αφού λύσαμε τα οικογενειακά μας θέματα, να πάμε και ένα ταξιδάκι ανοιχτά στη Μονεμβασιά.
1: Θα τα λύσουμε αύριο.
0: Αύριο θα τα λύσουμε, έχεις δίκιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε επιπλέον ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Για πληροφορίες μπαίνετε στο kotsopoulos.gr. Και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωτη Seajets. Από 28.70 για άνδρο σε 1 ώρα και από 28.70 για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και η κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει στη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου. Γι' αυτό τρέξτε, δεν έχετε πολύ χρόνο.

0: Έχουμε και τον χάρτη προειδοποίησης της πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας. Αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, υψηλός, συγγνώμη, όχι πολύ υψηλός, κατηγορίας κινδύνου 3, σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αιτωλό, Ακαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, στα νησιά του Αιγαίου, συγκεκριμένα Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, σε τμήματα της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης. Αύριο κίνδυνος είναι το 3, είναι το κίτρινο. Κίτρινος,
1: ναι. Σήμερα έχουμε πορτοκαλί, είπαμε πού.
0: Στην Κρήτη. Γιατί έχουμε και σε εξέλιξη αυτή τη φωτιά στα Χανιά που είπαμε νωρίτερα ότι έχει εκδοθεί και το προειδοποιητικό 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι σε δασική έκταση στην περιοχή Αερινός. Ναι.
1: Στα Χανιά.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κόκκινο, σε πορτοκαλί, πάντως είναι Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίφη.
0: Α, τα Χανιά δεν είναι μέσα στη...
1: Εντάξει, είναι στο κίτρινο.
0: Ναι, είναι στο κίτρινο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λοιπόν, έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
1: Κάνεις ότι δεν βλέπεις το μήνυμα της Ευγενίας.
0: Τι λέει Ευγενία?
1: Κασιανή, όταν μείνω κατάχαμα, προσπαθώντας να κουμπίσω τη μύτη, με σηκώνει κανείς?
0: Ναι, αυτή που θα χορεύετε μαζί.
1: Ναι. Ευγενία μου, δεν σου λέει αλήθεια. Είναι σαφές εκεί. Πρώτον, όπως κατάλαβες, εκεί φεύγεις. Πρέπει να είσαι ικανοποιημένος άμα φύγεις από αυτό το χώρο μόνο με μόλοπες.
0: Βρε άνθρωπε, σου λέω, δεν δέρνονται κανονικά. Λύσαξες εσύ, λέμε.
1: Μόλοπες, κατάγματα κλπ.
0: Βάρβαροι, δεν είμαστε.
1: Βάλτε μας να περάσουμε και από τα καβδιανά δίκρανα εκεί πέρα για να έρθουμε.
0: Σκληραγωγημένοι.
1: Να τα, το ίδιο λέμε.
0: Δεν δερνόμαστε όμως, σου λέω, παιδί μου, χορός είναι.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, για να αλλάξω και πάλι θέμα, έχουν ηρεμήσει
1: πράγματα
0: στους δρόμους της Αττικής. Λίγο η άνοδος του Κηφίσου στο ύψος της Φιλαδέλφειας έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Ωστόσο, όσοι φεύγετε αυτή την ώρα από την Αθήνα, συγκαταλείπετε την πρωτεύουσα, υπάρχει μια ανάσχεση της κυκλοφορίας στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από την Νέα Πέραμο μέχρι το ύψος της Κινέτας περίπου. Όχι ουρές, αλλά χαμηλές ταχύτητες.
1: Να συστήσω στον αγαπητό μου φίλο τον Λάμπρο να πάψει να κοιτάει τον καθρέφτη.
0: Αχου, τι θες και σχολείσαι?
1: Όχι, ήθελα να... Φίλος μου είναι. Δεν θέλω να κοιτάει τον καθρέφτη, παιδί μου, και να μιλάς στον εαυτό του. Βρε Παναγία μου.
0: Ο Ματθαίος τώρα, να σου πω κάτι όμως, είναι λίγο προκλητικός.
1: Να τι?
0: Καλημέρα σας, λέει. Κασιανή μου, το πρόβλημα δεν είναι το πρόγραμμα του Τσίπρα, αλλά αν αυτό βγει, γιατί το λέω, λέει, γιατί ακούμε, ακόμα βαράμε τα ανταούλια και χορεύουν οι αγορές.
1: Ναι.
0: Τώρα και αυτός. Τι πάει και θυμάται τώρα ο Ματθαίος?
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Και οδηγώντας τον
1: δεν έχει παραγραφεί πάντως.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι. Θανάση. Το πέτυχες, αύριο θα πάμε Μυτιλίνη. Λέσβο, Μυτιλίνη.
0: Λέσβο, Μυτιλίνη, ναι. Είναι τα δύο ξεχωριστά αυτά, χωριά,
1: όχι.
0: Νησιά.
1: Μυτιλίνη είναι η πόλη μας. Λέσβος είναι το νησί.
0: Όχι, όχι, μην μου τα αλλάζεις. Είναι άλλο η Μυτιλίνη, άλλο η Λέσβος. Μάθουμε τώρα γεωγραφία. Είναι δύο διαφορετικά νησιά, δεν είναι? Δεν της άρεσε το αστείακ της Κατερίνας.
1: Ναι.
0: Είναι με το ύφος. Έχει το ύφος που έχει όταν λέω Παγάνη στα κρύα ανέκδοτα.
1: Ναι, σε κρατάει, σου κρατάει μούτρα με τον Τόμ Κρούζ. Από εκεί πέρα έγινε η παρεξήγηση.

0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε για κάτι σκάρτο τρεις ώρες. Σας κάναμε παρέα οι Πουρέντζες, δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βουτσά που δεν έσκασε το χαμογελάκι τη σήμερα ούτε μισό δευτερόλεπτο. Ευχαριστούμε, κυρία Βουτσά. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα. Θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Και εμείς θα σας χαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι τρελός από έρωτα, Φλέρι Νταντονάκη, μαγική φωνή, σαν σήμερα από το Μεγάλο Ερωτικό, που σαν σήμερα πέθανε. Να τη θυμηθούμε λίγο τη φωνή της, μαγική φωνή.

0: Το πράγμα είναι χειρότερο. Και κόβουμε το τραγούδι για να χαιρετήσουμε. Γεια σας. Και μας ακούει ο Παγάνης και έστειλε ανέκδοτο.
1: Θα το πεις. Δεν είναι Ιερουσαλία.
0: Είναι γελίο.
1: Για πες.
0: Ας τα εκεί, ας τα δω.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, άρχοντα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

εκπληκτικό συνθέτη στην υπουργό, τον Σταύρο του Γουιουντζή. Ο Σταύρος Γουιουντζής, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή, εκπληκτικά τραγούδια, ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, ρομαντικός με τρυφερότητα. Θα τον μάθουμε καλύτερα μέσα από τα τραγούδια του. Για μένα έχει αδικηθεί επικοινωνιακά, αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη συζήτηση. Ούτε έχω σκοπό να το βαρύνω. Σημασία έχει να περάσουμε καλά το επόμενο τριώρο. Και θα ξεκινήσω με την οικογένεια πρώτα, με την οικογένεια. Θα ακούσουμε πρώτα το «Θα ήταν 12 Μάρτη» από την κόρη του Μαρία και αμέσως μετά το «Όταν σε περιμένω» από την σύντροφο της ζωής του, την Εμιλία. Το κομμάτι αυτό, η στίχη, είναι του ποιητή μας, του Ντίνου Χριστιανού.

Σταύρος Γκογιουμτζής γεννήθηκε 22 Ιουλίου του 1932, έφυγε στις 12 Μαρτίου του 2005. Ήταν και στιχουργός και συνθέτης, βέβαια περισσότερο το μάθαμε ως συνθέτη. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες. Γεννήθηκε σε ένα προσφυγικό καταβλισμό στο Επταπύργιο, κοντά στις φυλακές του Γετικουλέ, με καταγωγή από την Μικρά Ασία, και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στη Θεσσαλονίκη, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Μπήκε στον χώρο της μουσικής σε ηλικία 15 ετών με σπουδές στη σχολή πιάνου του κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Το 1952, για λόγους βιοπορισμού, αρχίζει να εργάζεται ως πιανίστας σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Έγραψε το πρώτο του τραγούδι, Περιστεράκι, το 1960, το οποίο συμμετείχε σε φεστιβάλ με ερμηνεύτρια την Ζωή Κουρούκλη. Και έγραψε βέβαια και πάρα πολλές επιτυχίες μετά, που θα τις ακούσουμε, και τώρα θα ξεκινήσουμε με το «Αν βαρέθηκες κυρία» με τον Καλατζή, πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής σε στίχους της Ότιας Τσότου, και αμέσως μετά ένα αγαπημένο κομμάτι, το «Πουκάμισο το θαλασσί μου» με τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Κυριάκος ο Δασκαλόπουλος, βέβαια όταν το είχε γράψει το τραγούδι υπέγραψε με το ψευδώνυμο Μιχάλης Κορφιάτης. Πάμε.

Λοιπόν, ακολουθεί ένα βύση με το δίψαζα στην πόρτα σου. Τους στίχους έχει γράψει εδώ ο Μάνος Ελευθερίου και αμέσως μετά το περίφημο Δεσποινάκι με τον Γιάννη Πάριος, στίχους του Κώστα Θανασίου και πάντα βέβαια όλα τα τραγούδια μουσικής Σταύρου Κουγιούμτσης.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θελογώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην επισκοπική Μυστινέβια. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. Συνεχίζεται η έξοδος των αδίουχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρταση Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Κάνει η σύντροφός του, η Εμιλία Κουγιουμτζή, σε μια συνέντευξη, είχε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο Σταύρος πήρε πτυχίο πιάνου, αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας και ενορχίστρωσης. Τον προόριζαν για σολίστα, παρόλο που ξεκίνησε κάπως μεγάλο στις σπουδές του. Αναγκασμένος όμως να θρέφει τη μητέρα του και την αδερφή του, ήταν ορφανός από 3 χρονών, δούλευε κάθε βράδυ σε κέντρο και έπαθαν υπερκόπωση τα χέρια του, που σας έλεγα πριν για πιανίστας και λοιπά έτσι. Τέλη του 1967 ερχόμαστε στην Αθήνα. Εδώ ο Κουγιουμτζής κάνει μαθήματα σύγχρονης μουσικής με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ενώ ολοκληρώνει και σπουδές στη Βυζαντινή μουσική. Όλα αυτά δεν τα πρόβαλε ποτέ. Ο Σταύρος ήθελε οι άλλοι να προσεγγίσουν το έργο του, όχι να το προβάλλει ο ίδιος. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ένας άνθρωπος που τον έζησε τόσο πολύ, το ξέρει, όπως ήταν η Εμιλία Κουγιουμτζή, δίπλα του, λέει αυτά τα πράγματα. Και επέλεξα να σας πω κάποια πράγματα από τη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή, όπως τα έχει πει η ίδια η Εμιλία Κουγιουμτζή. Από τον ακούμε δεξιά και αριστερά και πολλές φορές, ξέρετε, άλλα είναι στην πραγματικότητα και άλλα βγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, μέσα από την Εμιλία Κουγιουμτζή μαθαίνουμε το Σταύρο του Κουγιουμτζή. Όπως θα σας διαβάσω και κάποια πράγματα πολύ συγκινητικά αργότερα που έχει πει και ο Γιώργος Σονταλάρας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ίσως την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη, αν είναι η δεύτερη, πάντως μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και αναφέρομαι στο Μήμο Δημόνης Μάτια μου. Θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Εδώ και η στίχη και η μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Γιώργος Νταλάρας πάλι, που θα ακούσουμε πάρα πολλά, γιατί είχαν τρομερή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, φοβερά τραγούδια, το «Κάπου νυχτώνει». Εδώ και η στίχη μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή, και αμέσως μετά το «Ήσουν ωραία», επίσης μεγάλη επιτυχία με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Κυριάκος Δασκαλόπουλος.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λέει η Εμιλία Κογιουμτζή ότι ο Σταύρος αγαπούσε πολύ την κλασική μουσική. Είχε ένα τραύμα που δεν έγινε πιανίστας, γιατί δεν το συνέχισε. Γι' αυτό και στη δισκοθήκη του, εκτός των άλλων, είχε τέσσερις διαφορετικές εκτελέσεις από τις σονάτες του Μπετόβεν και πολλές ηχογραφήσεις από σολίστες πιάνου. Θαύμαζε όμως και τους λαϊκούς συνθέτες, όπως είναι ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης. Σε όλους κάτι έβρισκε, και στον Παγιαντέρα και στον Μιτσάκη και στον Χατζηχρήστο. Νομίζω λογικό είναι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε άλλη κομματάρα, 3 η ώρα νύχτα, με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ έχει γράψει τους στίχους ο Μάνος Ελευθερίου, και αμέσως μετά Βίκη Μοσχολιού, το «Πες μου τι θα καταλάβεις», σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Ρωτήθηκε η Εμιλία Κουιουμτζή, μας αφορά ο Κουιουμτζή σήμερα? Και η απάντησή της: μας αφορά γιατί μέσω των τραγουδιών του πέρασε στον κόσμο την αγωνία του για τη ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων. Ο Σταύρος γεννήθηκε με μια πληγή μέσα του, την οποία δεν θέλησε ποτέ να κλείσει, γιατί θα ήταν σαν να έκλεινε τα μάτια στα προβλήματα του κόσμου. Πολύ μου άρεσε αυτό. Τι οραματίζεστε για την κληρονομιά του έργου του? Θα ήθελα να γίνουν επανεκτελέσεις τραγουδιών που δεν έγιναν επιτυχίες, εξίσου καλά με σημαντικούς στίχους, τον Ελευθερίου, Κινδύνη, Μπουρμπούλη, Δασκαλόπουλο. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να ξαναυπωθούν. Και κλείνουμε αυτή την ώρα επίσης με ένα τρομερό τραγούδι, το οποίο ο Σταύρος Κουγιουμτζής έχει γράψει και στίχους και η μουσική, και αναφέρομαι στο ένα κόμπος η χαρά μου, με τον Γιώργο τον Τελάρα. Απολαύστε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλατέρια.
3: Η ώρα είναι 3.

0: ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στην 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπική Μυστηνεύη, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Πρόκειται για πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έναν πρώην κοινοτάρχη και τον αδελφό του. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για τελευταία φορά θα κάτσει στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας στον αγώνα για την τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Αγγλία, ο Didier Deschamps. Μετά από 14 χρόνια αποχωρεί, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Τα μεσάνυχτα απόψε η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Δεν κατάλαβα, παιδιά, το πώς πέρασε η πρώτη ώρα τόσο γρήγορα. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM 97,8. Είμαι ο Γιώργος Χολογοτρώνης. Μια εκπομπή διαφορετική, χωρίς τηλέφωνα, στον αέρα. Έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε, να ξεχαστούμε. Ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Γουγιούμτζη. Ελπίζω ότι περνάτε όμορφα. Ακούμε ωραία τραγούδια και θα ακούσουμε κι άλλα πολύ δυνατά κομμάτια. Και αυτό θα το καταλάβετε με τα δύο επόμενα που ακολουθούν. Που είναι τα χρόνια, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, συνεργασία του Κουγιουμτζή με τον Κυριάκο Δασκαλόπουλο και αμέσως μετά τον Νάταν το 21, Γιώργος Νταλάρας. Εδώ τους στίχους έχει γράψει Σώτια Τσότου. Πάμε.

Λοιπόν, ακολουθεί μια μεγάλη φωνή που θυμίζει και Στέλιο Καζατζίδη και αναφέρομαι στο Λεωνίδα Βέλη, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ το έγραψε το στίχους ο Μανώλης ο Ρασούλης, μουσική πάντα Σταύρος Κουγιουμτζής, ο τίτλος του είναι «Μεσένα πλάι μου». Και αμέσως μετά μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Καλατζή, τα ρεμπέτικα τραγούδια του 1973, το έχει γράψει Σώτια Τσότου.

Λοιπόν, ρωτήθηκε η Εμιλία Κουγιουμτζή, η σύντροφος του Σταύρου, για την πρώτη γνωριμία με τον Νταλάρα. Και για να δούμε τι έχει πει. Λέει στο ξεκίνημα, ο Μάτσας κάλεσε τον Σταύρο να ακούσει τον Γιώργο. Ο Σταύρος ξετρελάθηκε, έφερε και την κασέτα στο σπίτι. Ο πρώτος που κατάλαβε τις δυνατότητες και την ευαισθησία του Γιώργου ήταν ο Σταύρος. Ήμουνα μικρή, 20 χρονών, αλλά με έβαλε και άκουσα την κασέτα. Ενθουσιαστήκαμε και δύο. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση με τον Νταλάρα στο σπίτι. Ένα παιδί 19 χρονών, ντροπαλό, με μεγάλη συστολή. Και ο Γιώργος βρήκε στο Σταύρο αυτό που ήθελε. Και ο Σταύρος στο Γιώργο τον ερμηνευτή που έψαχνε. Το μεγάλο μπαμ έγινε με το «Ο ουρανός φεύγει βαρύς».

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Σαπών Ροδόπης. Σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στην Επισκοπή Κίμη στην Εύβοια, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του για κατεξακολούθηση εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επανήρθαμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα και Δημήτρη Μητροπάνο, την αγάπη την Βουρκωμένη. Λάγκη Θεάζη εδώ τους στίχους από τα νυχτέρια μας. Είναι η συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Και αμέσως μετά πάλι θα ακούσουμε την Άννα τη Βύση, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Άγκου του Δασκαλόπουλου, του Κυριάκου του Δασκαλόπουλου. Το σ' αγαπώ. Εδώ είναι από τις μικρές πολιτείες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις.

0: Συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο ΔΕΗ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος ο Ντελάρας, ρωτήθηκε ποια θέση έχει ο Κουγιουμητζής στο τραγούδι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Και ο Γιώργος Ντελάρας απάντησε: έχει σίγουρα μεγάλη θέση και ξεχωριστή για όσους γνωρίζουν καλά το έργο του, αλλά και για πολλούς που γνωρίζουν τα τραγούδια χωρίς να συνειδητοποιούν πολλές φορές ότι είναι δικά του. Τον κάνει να ξεχωρίζει η αρμονικότητα της σχέσης του με τη δημοτική ποιήση και το παραδοσιακό τραγούδι. Η τεράστια αγάπη του για το ρεμπέτικο και ο τρόπος με τον οποίο προχώρησε αυτό το είδος στα δικά του τραγούδια. Και ακόμη το ότι επειδή ο ίδιος έγραφε πολλούς από τους στίχους των τραγουδιών του μέσα από τις αγωνίες του και τη δική του έμπνευση, με τον ίδιο τρόπο επέλεγε στίχους και ποίηματα άλλων συνεργατών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν έγραφε ποτέ τραγούδια της μόδας και απέφευγε τους πομπόδεις και ιδιαίτερα συνθηματικούς στίχους. Τέλος, είχε απίστευτη και ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα κλασική μουσική παιδεία και κατάρτιση. Και μια και είπαμε για τον Γιώργο του Νταλάρα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Το «Με έκοψαν, με χώρισαν στα δυο». Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος ο Θέμελης, είναι από το «Μέτικο».

Να ακούσουμε πάλι Γιάννη Πουλόπουλο που είχαμε ακούσει στην αρχή το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Το «Άναψε τώρα τη φωτιά», εδώ του ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής συνεργάστηκε με το Θανάση Μαργαρίτη που έγραψε τους στίχους. Πάμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία...
4: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is getting

τα δώσει όλα πάλι από την αρχή.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα,

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
5: Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύω.
4: Πιξ Λαξ.
6: Πούλαμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πούλαμε καλή γησή.
4: Μίλτος Πασχαλίδης.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
3: Λευκοθέα Φιλιππίδη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και αφού τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα με τα τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τις διαφημίσεις, σήμερα θα κινηθούμε σε σχετικά ανάλογο πλαίσιο, τηλεοπτικό και αυτό, για τα τραγούδια που αγαπήθηκαν είτε μέσα από τηλεοπτικές σειρές, είτε μέσα από εκπομπές. Και στις δύο περιπτώσεις κυρίως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στο σήμα των τίτλων. Είναι βασικό στο να υπάρχει σήμα σε μια εκπομπή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Αυτόματα συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αν τυχαίνει η επιλογή να είναι και πάρα πολύ καλή, τότε έχουμε το ιδανικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάποιες εκπομπές ή κάποιες τηλεοπτικές σειρές για τις οποίες ακόμη και σήμερα όταν τις ακούτε το μυαλό σας πηγαίνει αυτομάτως σε ένα τραγούδι ή σε μια μουσική. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Κυρίως θα εστιάσουμε σε ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή σε ελληνικά σίριαλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επίσης κυρίως ασχολούμαστε με την ξένη μουσική. Οπότε ξένα θα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές στην πλειοψηφία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά τις προτάσεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σίριαλ το οποίο δεν έμελε να έχει καλή κατάληξη. Ο λόγος για το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Η μαύρη κωμωδία των Ρίγα Αποστόλου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρωταγωνίστριες η Ελένη Ράντου, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πρωταγωνίστριες. Άλλοι ότι επενέβη η εκκλησία και ζήτησε τη διακοπή του συγκεκριμένου σίριαλ. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι με μόλις 6,5 επεισόδια το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή» αποτελεί μία από τις καλύτερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σίριαλ λοιπόν, το opening theme, η μουσική δηλαδή για τους τίτλους, είναι της Κατερίνα Καζέλη, τον εσύ νομίπο Τζουντικάρε, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

Ναι, συγγνώμη που ο Τζοντικάρη από την Κατερίνα Καζέλη και το σύριαλ «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μόρι». Γεια σου, Λίτσα. Το θέμα των τίτλων από την εκπομπή των Reporters του 1983 στην ΕΡΤ2. Φυσικά και ανήκει στον Σαν Λίκ Ποντίν και συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να ακούσουμε τουλάχιστον τμήμα του λίγο αργότερα. Πάντως πραγματικά πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρόταση. Γεια σου Χρήστο με το Hawaii 5-0. Θα ακουστούν λοιπόν και ξένες τηλεοπτικές σειρές. Απλά όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα ελληνικά δρόμενα. Γεια σου Χρήστο με τη Λούση. Γεια σου Μιχάλη. Έχεις ανεβάσει στον τοίχο μου στο Facebook το αγαπημένο μου ελληνικό σύριαλ. Ο λόγος για τα βαμμένα κόκκινα μάλια. Βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Κώστα Μουρσέλα. Γεια σου Εύη, Little Child, με Beatles. Πού ακούστηκε αυτό, που ήταν σήμα τίτλων. Μα φυσικά στα εγκλήματα. Η τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα προβλήθηκε από τον Αντένα την περίοδο 98 μέχρι και το 2000. Με πολύ υψηλές θεαματικότητες. Στην αρχή αντιμετώπισε η παραγωγή οικονομικά προβλήματα. Υπήρξε και θέμα διακοπής του σύριαλ, να μην συνεχίσει δηλαδή. Τελικά, για το καλό τόσο του καναλιού όσο φυσικά και των τηλεθεατών, η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Κόκλα, τη Μαρία Καβογιάννη, την Κέτη Κωνσταντίνου, την Ιρώ Μανέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Αθηνόδωρο Προύσαλη. Σήμα τίτλων λοιπόν για τα Εγκλήματα, οι Beatles και το Little Child.

Τηλεοπτικό λοιπόν το θέμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας Σόφη μου. Βεβαίως το ακούς Have Dance All Night από το My Fair Lady και φυσικά από το serial Δύο Ξένοι. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους του. Γεια σου Μιχάλη μου, εξαιρετικό το soundtrack που έχεις επιλέξει, αλλά όχι, δεν θα επεκταθούμε στα κινηματογραφικά, θα μείνουμε μόνο στα τηλεοπτικά απόψε. Γεια σου Άννα με την Μπριζίτ Μπαρντό, φυσικά είναι από το σύριαλ Ήρθε και έδεσε με τον Γιάννη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πόπι, εσύ προσπαθείς να θυμηθείς τη μουσική από την εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη, έτσι. Φυσικά, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης διατηρούσε την εκπομπή Πρωταγωνιστές στο Mega Channel από το 2007 μέχρι και το 2014, διαθέτοντας ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για έναρξη τίτλων, το Stray, τον Καλέξικο, που, όπως τουλάχιστον φημολογείται, του το πρότεινε ο Γρηγόρης Ψαριανός, μουσικός παραγωγός τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα σίριαλς, πάμε σε τηλεοπτικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρωταγωνιστές, Καλέξικο και Στρέι.

Να λοιπόν, η επιτυχία μιας μουσικής επιλογής. Αλήθεια, ποιος ας πούμε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά φυσικά και με το Σταύρο Θεοδωράκη. Γεια σου Γιάννη, πρότεινες μια πανέμορφη σειρά κυρίως για τη μουσική της. Ο λόγος φυσικά για το Persuaders και τη μουσική του Τζον Μπάρι. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε απόψε. Γεια σου Γιάννη, με το Σταύλου στη Σερίαδα Ζαΐμι και τη φωνή του Βλάσιου Μπονάτσου στο There is no one like me. Έχεις δίκιο, πολύ σωστή επιλογή. Γεια σου Άννα, με την ισπανική οπισθοχώρηση από Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίτσα και το Κότρε Μίλε Μπράτσι θα το ακούσουμε, όχι όμως από τον Αντριάνο Τσελεντάνο, από τον Χρήστο Δάντη, γιατί η δική του εκτέλεση ακούστηκε στο Safe Sex και στη σειρά δηλαδή που μεταδόθηκε από το Μέγκα. Γεια σου Χροδίτη, πολύ όμορφη επιλογή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Από το ζήτα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Παπαχελάς στους φακέλους. Και αυτό αργότερα, γεια σου Βάσο, Πολάνκα, Adam and Eve, φυσικά από το 50-50. Προς το παρόν θα πάμε σε ακόμα μία τηλεοπτική εκπομπή, για να γλυκαθούμε κιόλας λίγο. Πρόταση της Άννας, οι γλυκές αλχημίες, του Στέλιου Παρλιάρου, με τη μουσική που την χαρακτηρίζει να είναι του Τζον Ντασέν.

Γλυκές αλχημίες, λοιπόν, για να γλυκαθούμε και λίγο μέσα στη νύχτα. Με Joe Dassin σαν επιλογή για τη μουσική υπόκρουση. Γεια σου Σπύρο, Τέρες Πράντο φυσικά από Dolce Vita και αυτό θα το ακούσουμε. Γεια σου Όλγα, η αίθουσα του θρόνου φυσικά, Ευάνθια Ρεμπούτσικα. Αυτό θα είναι από τα λίγα ελληνικά που σίγουρα θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Γεια σου Κατερίνα με την Brigitte Bardot. Γεια σου Μάγδα. Φοβερή σκηνή είναι από το «Είσαι το τέρι μου», όταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δηλαδή, τραγούδησε το «You're just too good to be true» στην Κατερίνα Αλέχου. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Λοιπόν, για πάμε στο 50-50. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική περίοδο 2005-2006 και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της συνεχίστηκε και με δεύτερο κύκλο τη σεζόν 2006-2007. Οι τρέλες των πενιντάριδων του 50-50 δεν είχαν προηγούμενο. Γι' αυτό και τόσοι πολλοί πενιντάριδες της εποχής τους θαύμαζαν και ίσως κατά βάθος και να τους ζήλευαν. Έτσι ο Νικηφόρος με την Ελισάβετ, ο Μημάκος με την Ξανθήπη και ο Παυλίτος, ο αείμνηστος Άκης Μπουλάς, με την Ειρήνη και μετά το Μαράκι, κατάφεραν να γεμίζουν τις Παρασκευές μας με γέλιο. Το σύνθημα έναρξης δινόταν με το «Άνταμ εν τίβ» του Πολάνκα.

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο Μπάρι Άνταμσον και το Σατρούνι Summertime συντρόφευσε για 6 ολόκληρα χρόνια την Έλενα Κατρίτσι στην εκπομπή της Πριβέ στο Mega Channel. Επιλογή της Αθηνάς για απόψη. Γεια σου Πέτρο, με την κλινική περίπτωση. Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το βίντεο από τη θέση που βρίσκομαι για να το ακούσω, εάν δεν σου κάνει κόπο θα σε παρακαλούσα να μου γράψεις τον τίτλο του τραγούδιου, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, από τη σειρά Vendetta της ΕΡΤ το 1986. Diana Ross και Loving, Living and Giving. Αφού κατάφερες και βρήκες μουσική από σύριαλ το οποίο παίχτηκε στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Γεια σου Σπύρο, είχα συνδυάσει μου λίγο μικρό παιδί εκεί γύρω στο 1985 κάτι Κυριακές βράδια μπροστά στην τηλεόραση στην ΕΡΤ 2. Το σύριαλ του Θάνου Λιβαδίδη, η Βεντέτα, επίσης, σε αυτό που αναφέρθηκε η Μάρια. Με τη μουσική του Big Alice τότε, δηλαδή του Κώστα Μπίγαλη. Με το End I Miss You. Εν τέλει μου λέει, ήταν αυτό, παιδικές μνήμες Σαββατόβραδου. Δεν το γνωρίζω Σπύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι φυσικά το θυμάμαι. Αλλά δεν γνωρίζω αν είχε ακουστεί στο συγκεκριμένο σύριαλ ή αν κάποιος από τους ακροατές θυμάται, θα τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Γεια σου Πάνο, αν είτε hero, σήμα από το καταπληκτικό σύριαλ μου λέει υπέροχα πλάσματα. Το τελευταίο, ίσως σύριαλ που έδειχνε την όμορφη προ-κρίσης Αθήνα. Τα υπέροχα πλάσματα μου λέει είχαν επίσης δεκάδες καταπληκτικές διασκευές άλλων τραγούδιων ως μουσική επένδυση στα επεισόδια τους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναφέρεσαι στο I Need a Hero της Bonnie Tyler. Και φυσικά, Wishing and Hoping, Annie DeFranco, από τις εκπομπές του Ηλία Μαμαλάκη, του πρώτου διδάξαντα της ταξιδιωτικής μαγειρικής σε εκπομπές. Είναι ώρα όμως για safe sex. Αρχικά, σπονδυλωτή κομική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου που βγήκε στις αίθουσες το 1999. Μια ταινία η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια πανελληνίως. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την επιτυχία, το 2005 η παραγωγή της ταινίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά από αυτοτελή επεισόδια βασισμένα στην safe sex κοινωνία. Μια πληθώρα σεναριογράφων, γνωστών ηθοποιών και επιτυχημένων σκηνοθετών δημιούργησε τη σειρά Safe Sex TV Stories που προβλήθηκε στο Mega και αποτελείται από 33 ιστορίες και 58 επεισόδια. Φυσικά, η μουσική που συνόδευε το Safe Sex ήταν του Χρήστου Δάντη.

Αυτά λοιπόν και με το Safe Sex, σύριαλ που επίσης μεταδόθηκε από το Mega Channel. Γεια σου Γιώργο με τις αέρινες σιωπές. Γεια σου Όλγα με τη Θανάη Φαβίλη από το Παραπέντε και τους άγγελους του Τσάρλι. Ένα από τα σύριαλ που έχετε ζητήσει περισσότεροι, που έχετε αναφερθεί περισσότερο απόψε, είναι το Δίσεξα Μαρτίν. Κομική σειρά του Mega Channel που προβλήθηκε από το 1993 μέχρι το 1996. Ένα σύριαλ που έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τους δημοσιογράφους. Έδειξε την πιο κομική και προσωπική τους πλευρά. Φυσικά δεν γίνεται σε όλα τα κανάλια ό,τι γινόταν στο Media Channel. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό κοινό από το να γελάει για τρία συνεχή χρόνια. Μέσα από το ξεκαρδιστικό σενάριο των Ρέπα Παπαθανασίου, γνωρίσαμε και την άκρος κομική πλευρά της Δίνας Κόνστα που υποδίθηκε την Γιολάντα Ραγιά. Ο ρόλος της Δίνας Κόνστα ήταν τόσο επιτυχημένος που αποτέλεσε τη βάση για τον αργότερα χαρακτήρα της στην Ντένι Μαρκορά. Πρωταγωνιστές είναι ένα μεντί, η Ντίνα Κόνστα, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Το τραγούδι των τίτλων είναι το Μέλιο στα Σέρα της Μιράντα Μαρτίνο. Ενώ η μουσική του τέλους είναι η αρχική εκτέλεση του τραγουδιού του It Had Be Better Be Tonight, που είναι μια σύνθεση του Χένρι Μαντσίνι. Τραγούδι που άλλωστε έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη ταινία Ροζ Πάνθυρας. Μιράντα Μαρτίνο λοιπόν, Μέλιο στα Σέρα, επιλογή του Δημήτρη για απόψε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. Με πρωταγωνιστές Σίμπιλ Σέφερτ, Μπρους Βίλις και Άλις Μπίσλεϊ. Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Αλζαρό με το ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του. Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που το κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα. Και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, 3 χρόνια μετά τον

ντεμπούτο των Ιερόσυλων στις 30 Νοεμβρίου του 1986. Κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με τον τίτλο «Βεντέτα». Η «Βεντέτα» είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσυλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδύεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της «Βεντέτας» ήταν Κυριακή. Και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι «Living, Loving, Giving» της Diana Ross. Σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος. Εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη «Βεντέτα», η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Βεντέτα λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την χιλιοποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτης Πανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένοι με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να είχε πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέραμε στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας, αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... Και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Ποιος σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στη τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους. Με τον Νίκο Σερβουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια. Όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλεγερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα, η Φλωράνσα προτιμάτε, που θέλει να παντρεύσει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγούδιου «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

Οι δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και η Μαρίνα Κουτουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

0: Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκε στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Bonanza, ε? Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμο Μπεγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.
1: Is for the way you look at me. O

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Κάθος στο άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένη με Παιδιά. Μια από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντ. Ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι. Ή αν προτιμάτε, Παντρεμένη με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα, το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά, είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra. Η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Σάσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και ο οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Άγιο Κέρο». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας, από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των ρεπόρτερς, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες μου γράφεις η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σίριαλ, στο Ήρθε και έδεσε. Στο Mega Channel, με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου, τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρογιάννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα Κάρα της Ντάμας για τη συνέχεια από το 1997. Με πρωταγωνίστρες την Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μερίστα Βρακέλη. Και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Ντίν Μάρτιν.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου Χριστόδουλε, ανήκω μου λέει στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος, η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή και το Sugar Baby Love.

Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σύριαλ για όλους μας τα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ, από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κομικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late της Carole King, Monday Monday το Mamas and Papas, This Boots της Nancy Sinatra και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

Ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, A Song for the Lovers. 2001 στο Mega Channel. Για την εκπομπή μαζί του Εμιλίου Λιάτσου. Επίσης μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για σήμα τίτλων.

Γεια σου, ναυστικά. Τρεις οι επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ στο Twitter. Θα διαλέξω όμως το πιο σύγχρονο από όλα, το True Detective που έχει στείλει, Handsome Family και Far From Any Road. Από τα πιο πρόσφατα λοιπόν και από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σειρά.

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος στο μήνυμά του είχε αναφερθεί στα παιδιά της νύχτας. Η εκπομπή δηλαδή του Κώστα Μιλώνα στο κανάλι 5 τότε, στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1995. Μια cult εκπομπή. Με ιδιαίτερους καλεσμένους πάντα. Η μουσική όμως που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Μιλώνας, τόσο για το σήμα έναρξης όσο και για τους τίτλους τέλους, ήταν το TV Screen του Iggy Pop από τη συνεργασία του με τον Goran Bregovic. Πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιλογή, Γιώργο, για εσένα.

Μη μου τη μέρα τάρατε, 1996 στο Mega Channel. Μουσική, Vanita di Vanita, Άντζελο Μπραντουάρντι, μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους, όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου. Με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας Αλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είναι μια θεματική μόνη τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα Άννα. Καλό ξημέρωμα Βάγκο. Γιάννα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το Κλείστε τα Μάτια, που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το Τράβα Σκανδάλι, της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σύριαλ είναι το Damage του Zipno Preisner από το Fatal.

Πρώτο τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον Τζον Μπάρι, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν.
2: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων.